À cause du feu.

Nayao, moto te nayao, esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka.

ένα σου. Για να τα βάβει, είναι μόνο σάλσα. Μην σάλσα, η ζώνη σάλσα είναι μια ακόμη ο μαντζά. Αν φεύγει, κουάλ με στην Ελλάδα, να έρθει να είναι κανένα τερισό αντέλμα. Να μην είναι παράγω, εγώ είναι να τα βέσαι με τούμπι. Ο μπισούκα να μπισούκα. Wana ba, misuka na misuka, masonda ba, misuka na misuka. We after son son son son son son, oye son son ba mwende, na bina kumelondi. Oye son son ba so, mbape na sao ojingia, mbape na ben, lam lam okwala. Mbape na andiso na whisky na soda.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Who will pay reparations on my soul?

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6.

0: trim in their wicks.
1: Yes, the whirlwind's in the thorn.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
7: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους μέχρι τις 9 κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην επικαιρότητα. Νεκρές τρεις αρκούδες, Κοζάνη και Φλόρινα. Το ένα ήταν μικρό αρκουδάκι για την ακρίβεια. Τα στοιχεία μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή. Η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται, λέει ο Δήμαρχος Κυριάκος Ταταρίδης. Γεμάτη κάδη απορριμμάτων στο κέντρο της Κοζάνης απήχαν χθες από την εργασία τους οι υπάλληλοι καθαριότητας, διεκδικούν δεδουλευμένα. Καστοριά, τακτοποιούνται υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου για ειδικό χαρατακτικό για τις ΑΠΕ, Ντάντε Σάντερ και καύση απορριμμάτων δεν θα περάσουν από το παράθυρο, τονίζει. Κινητοποίηση για το κλείσιμο του 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης σήμερα. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στη Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξετυλίξουμε την ειδησιογραφία όπως έχει μέχρι αυτήν την ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόστος μας σταθμός η Φλόρινα και η Καστοριά. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλή σου μέρα. Μάρια, μας ακούς?
1: Καλημέρα. Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα ναι, πολύ καθαρά.
1: Με ακούτε καθαρά και ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσα, και θα ξεκινήσουμε από την πανέμορφη Φλόρινα, όπου δυστυχώς ξεκινήσουμε με ένα θέμα που συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα, καθώς συναγερμός έχει σημαίνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά εξόντωσης αρκούδων στη Φλόρινα. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, Τάσα, καθώς το ένα ζώο, έπεσε θύμα πυροβολισμών. Μιλάμε πάντα για την Παρασκευή, το αργά το βράδυ δέθηκε το συγκεκριμένο ζώο. Έπεσε θύμα πυροβολισμών. Το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε την ίδια μέρα, την Παρασκευή, το πρωί, από δηλητηριασμένο δόλωμα. Το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικια αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και 8 ετών και κιλά, κιλών περίπου 170, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό του τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Η αρκούδα είχε μπει, σύμφωνα με τα ευρήματα, αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος συνήθως την πυροβόλησε, Τάσα. Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχέα, η αρχούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της. Αργότερα ξεψύχησε λίγα λεπτά μετά, αφού είχε κρυθεί και η ομάδα άμεσα μέσα του Αρκτούρου. Στο σημείο φυσικά βρέθηκε και η ομάδα, όπως είπα, η οποία δυστυχώς βγήκε και τον ζώο νεκρό. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιο, να το σημειώσουμε γι' αυτό, κάποιο τροχαίο ατύχημα και από την ύπαρξη του ζώου στο κέντρο, στη μέση του δρόμου, στην Εγνατία Οδό. Τώρα, η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης του Αρκτούρου, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία στο δεύτερο περιστατικό τώρα που σημειώθηκε στη Φλόρινα. Μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας περίπου 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις, Τάσα, των ειδικών συγκρίνουν ότι ο θάνατος της επήλθε πιθανότατα από κατανάλωση του δηλητηριασμένου δολώματος, δηλαδή από φόλα. Για την οριστική όμως επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Να πούμε όμως ότι το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου ήρθε να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοηγού Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς. Τα οποία ακόμα καλύτερα, φυσικά, και οι μόλις τις και οι καλές συνάδελφες στην Κασπίνα για Μαραντίδο, φαντάζομαι που θα έχετε σε λίγα λεπτά στην τηλεφωνική σας γραμμή. Σε μια τώρα αποφασιστική κίνηση για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής γύρω από τον παράκτανα τόσων άγριων ζώων στη Δυτική Μακεδονία, προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης, μετά τον εντοπισμό των τριών νεκρών αρκούδων μέσα στο ίδιο τετράωρο, Τάσα. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό τους. Η Πρωτοβουλία της Νέμεσης έρχεται να ενισχύσει τις έρευνες των δικαστικών και δραστικών των διευθυντικών σωμάτων και δασικών αρχών, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους υπαίτιους αυτών των εγκληματικών ενεργειών που έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό και έχουν σημαντικό και έχουν σημάνει συναγερμό στις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η επιχείρηση αφορά τα τρία ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά που προανέφερα, εξόντωσης που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Φλωρίνας και της Κοζάνης. Η Καφέ Αρκούδα, να θυμίσουμε, αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα και η θανάτωση της συνιστά σοβαρό πυρηνικό αδικηματάσα. Ήταν πολύ στεράχωρες τα τρεις ειδήσεις. Όλο το Σαββατοκύριακο συζητιούταν όπου και βρισκόμασταν. Θα πάμε στην Καστοριά τώρα, γρήγορα, γιατί βλέπω μας πιέζει και ο χρόνος. Δύο θετικές ειδήσεις για την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς προέκυψαν από την ενημέρωση που είχε η βουλευτής της περιοχής, κυρία Μαρία Αντωνία, από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδόρο Λιβάνιο. Πρόκειται για την ένταξη του Δήμου Αρχοστικού στους ορεινούς Δήμους της χώρας πλέον και στην πλήρη κυριότητα του Αρχοντικού που περιέχεται στον Δήμο Αρχοστικού. Ειδικότερα, αναφορικά με την ορεινότητα του Δήμου Αρχοστικού στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις τις οποίες πληρεί ο Δήμος της Καστοριάς. Γεγονός που εξασφαλίζει την δυνατότητα λήψης και αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι υπεγράφει η πράξη που αφορά στην εξαγορά ποσοστ... επίσης υπεγράφει η πράξη που αφορά στην εξαγορά ποσοστού στην ιδιοκτησία 67% του διατηρητέου κινήτου του αρχοντικού ζάχου συνολικής έκθεσης 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο αρχοστικό μια ποσότητα εξαγορά στα 300.000 ευρώ. Όπως επισήμανε η κυρία Αντωνίου, η σημερινή εξέλιξη έφερε δύο ιδιαίτερα θετικές ειδήσεις για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, με εξουσιαστική σημασία τόσο για την αναπτύξη ακή προοπτική, όσο και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πολύ σημαντικές ειδήσεις, ιδιαίτερως όσον αφορά και το αρχοντικό ζάχου εδώ στην Καστοριά. Τώρα, μια ακόμη θετική εξέλιξη για το Δήμο Καστοριάς αποτελεί η ένταξή του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρού Λιβάνιου στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρων των υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού έτους περίπου 1.400.000 ευρώ. Η ένταξη του συγκεκριμένου πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καστοριάς επιπλέον επιλύει οριστικά χρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις που τον ακολουθούσαν από το 2010, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Τάχα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, ή ολοκλήρωσες?
1: Ολοκλήρωσα τάχα, τα υπόλοιπα αύριο. Ξεχωριστώ να είναι αυτό το θέμα με τις αρκούδες, το οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά.
0: Θα έχει συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία από Κοζάνη και από το Λεμαϊδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα, όπως και εσύ είπες, να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας με την επικαιρότητα να κινείται σε πολιτικό και αγροτικό επίπεδο. Σε ιδιαίτερα επιβαρημένο κλίμα βρίσκεται ο μελισσοκομικός κλάδος, καθώς αναδεικνύονται εκ νέου σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των κέντρων μελισσοκομείας, με σχετική αναφορά να καταθέτει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Πάρης Κουκουλόπουλος προς τα αρμόδια Υπουργεία. Όπως σημειώνεται στην επιστολή του Μελισσοκομικού Συλλόγου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι φορείς καλούνται να λειτουργούν με ιδίους πόρους, καλύπτοντας μισθοδοσίες και λειτουργικά έξοδα, με την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση να μην έχει ακόμα αποδοθεί, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθονται, έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί οι σχετικοί φάκελοι, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση, γεγονός που δημιουργεί έντονη οικονομική πίεση στους φορείς. Παράλληλα, εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εγχείρεται και ζήτημα βιωσιμότητας των ιδίων των κέντρων μελισσοκομείας, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης του πρωτογενής τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο ζητείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της ροής χρηματοδότησης και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης του κλάδου. Παραμένουμε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και στο ίδιο μήκος κύματος έντονου προβληματισμού κινείται και το ζήτημα των ακαδημαϊκών υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα. Η παρέμβαση αφορά την επικείμενη λήξη των συμβάσεων στις 31 Αυγούστου του 2026 και την πλήρη κατάργηση του θεσμού, εξέλιξη που, όπως τονίζεται, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών τμήματων. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες διδασκαλίας και έρευνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα των σπουδών και στη συνολική ακαδημαϊκή εικόνα του Ιδρύματος. Την ίδια στιγμή, η βουλευτής ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το αν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση των συμβάσεων, αλλά και ποια μέτρα θα ληφθούν για την κάλυψη των κενών που θα προκύψουν. Στο ευρύτερο επίπεδο, τίθεται και το ζήτημα της παραμονής επιστημονικού δυναμικού στη Δυτική Μακεδονία, με φόντο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε στην περιφέρεια, στην περιφερειακή αρχή και συγκεκριμένα στην αντιπολίτευση, από έντονη κριτική στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βρίσκει η παράταξη Ελπίδα της Γεωργίας Ζιμπλιάδου, κάνοντας λόγο για ρυθμίσει που, όπως υποστηρίζουν, ανοίγουν παράθυρο για εγκατάσταση data center και μονάδων καύσης απορριμμάτων. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνεται ότι μέσω των νέων προβλέψεων σε περώην περιοχές λιγνητικές δημιουργούνται συνθήκες για ενεργοβόρες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες για την επαναφορά έμεσων δραστηριοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλείψεις στον σχεδιασμό προστασίας της παραγωγικής γης και της κτηνοτροφίας, καθώς και την απουσία ουσιαστικών μηχανισμών που να διασφαλίζουν όφυλος για τις τοπικές κοινωνίες. Το θέμα που απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το παρέστανα τόσων αρκούδων στην Δυτική Μακεδονία, όπου γίνονται και έρευνες και επικήρυξη για τους δράστες. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα προηγούμενα 24 ώρα, στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 3 νεκρά ζώα να εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές και τις αρχές να διερευνούν σοβαρές υποθέσεις παράνομης θανάτωσης προστατευόμενων ειδών. Το πρώτο περιστατικά αφορά ενήλικη αστυνομική αρκούδα που βρέθηκε νεκρή κοντά στην Ιγνατία Οδό, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο. Λίγο αργότερα, εκεί στο πυλωρί, στο Δήμο Βοείο, εντοπίστηκε ακόμα μία νεκρή αρκούδα, ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, το ζώο έχει δεχτεί 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Μπροστά σε αυτή την ανησυχητική εξέλιξη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον και τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμισες ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση. Να αλλάξουμε όμως κατεύθυνση και να πάμε στο Δήμο Σερβίο, όπου τα νέα ζευγάρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Σερβίων υποδέχτηκε πριν από λίγες μέρες στο γραφείο του Δήμαρχος ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της παραμονής των νέων στην περιοχή. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ανάγκες των νέων οικογενειών και οι προκλήσεις της καθημερινότητας, με την Δημοτική Αρχή να τονίζει τη σημασία της στήριξης της περιφέρειας απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση έως και 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν στην περιοχή. Να φύγουμε όμως από τον Δήμο Σερβίων, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου κινητοποίηση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα στην Κοζάνη, με αφορμή την πρόταση συγχώνευση του 13ου Νηπιαγωγείου με το 5ο Νηπιαγωγείο της πόλης. Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών καλεί σε συγκέντρωση έξω από το σχολείο στις 7 το απόγευμα, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο κατάργηση της σχολικής μονάδας και μεταφοράς της έδρας της. Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης, εξετάζεται η συγχώνευση λόγω κατανομής μαθητών και υπεραριθμών σε άλλα σχολεία της πόλης. Η Επιτροπή Αγώνα από την πλευρά της υποστηρίζει ότι το 13ο Νηπιαγωγείο έχει διαχρονικό ρόλο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και αντιδρά έντονα στο ενδεχόμενο πτυσσίματος, κάνοντας λόγο για απαξίωση της δομής. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι την ημέρα, σήμερα δηλαδή, που θα κλείσει η καμπάνα της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, θα πρέπει να χτυπά πένθυμα. Μένουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Έργου Tips for Paint, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Κοζάνης μαζί με 17 εταίρους από χώρες της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη των πόλεων στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μέσα από καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις. Στην καλοκαιρινή εκστρατεία, παραμένουμε Δήμο, έτσι, στο Δήμο, στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητα 2026, συμμετέχει η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά με στόχο την προώθηση της φιλαγνωσίας, της φαντασίας και της ελεύθερης έκφρασης. Θα πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου στην Πτολεμαϊδα και την περιοχή του Αμιντέου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο 8η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life for Natura, με την φιλοξενία της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές των Ελληνών, Τετρών και Βεγορίτιδας, σημαντικοί υγρότοποι της Δυτικής Μακεδονίας. Να πάμε και σε μία κλοπή που έχει προκαλέσει αναστάτωση, ένα περιστατικό κλοπής που διαπιστώθηκε στο παρεκκλήσι των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ασβεστόπετρα Εορδέας. Σύμφωνα με τόσα αναφέρει το μέλος της τοπικής κοινότητας Ασβεστρόπιτας, Χαράλαμπος Γκοτουχίδης, κατά την επίσκεψή του στο παρεκκλήσι, διαπίστωσε ότι οι άγνωστοι αφαίρεσαν το κοιτίο συγκέντρωση χρημάτων των πιστών. Όπως εκτιμάται, οι δράστες δεν κατάφεραν να παραβιάσουν επιτόπου, να το παραβιάσουν επιτόπου και το πήραν μαζί τους. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το χώρο του πολιτισμού. Μέχρι τις 19 Ιουνίου θα φιλοξενείται στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη η φωτογραφική έκθεση του Αλέξανδρου Βρετάκου με τίτλο «Πριν τη Μεγάλη Θλίψη».
0: Φωτεινή, καλημέρα.

θυμάμαι, μέθησα προχθές. Στις μικρές μας στιγμές.

δείξω πάλι μόνος. Να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Άμεν!

0: Πάμε στον Μάκη Νασιάδη και στα Γρεβενά. Μάκη, είσαι τελευταίος όσον αφορά τις ανταποκρίσεις. Εντάχει, σε παρακαλώ.
1: Το εντάχει θα προσπαθήσουμε, γιατί ναι, υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να υποθούν.
0: Σε αυτά στεκόμαστε.
1: Λοιπόν, και ιδιαίτερα στο θέμα αυτής της αντιπαράθεσης, θα το έλεγα, για μια ακόμη φορά του Δημάρχου Ρεβενών με την αναπληρώτρια διευθύντα οικονομικών υπηρεσιών. Υπάρχει, είναι μια ολόκληρη ιστορία, αλλά θα μπούμε στην ουσία. Καταρχάς να πούμε ότι ο Δήμος Ρεβενών αναμένεται να πάει σε τακτική δικάση μετά τη μήνυση που έκανε η αναπληρώτρια διευθύντρια οικονομικών εργασία Τανάση εις βάρος του για εργασιακό πουλινγκ, για απειλές στη διάρκεια μια σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή στο Δήμο των Ρεβενών. Έκανε, υπέβαλε η κυρία Τανάση, υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Και εκεί παρουσιάστηκε το πρωί του Σαββάτου ο Δήμος Ρεβενών, καθώς υπήρχε αυτόφορη διαδικασία και καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις προχωράει η αστυνομία στην σύλληψη. Από εκεί πέρα ήταν απόφαση του εισαγγελέα το αν θα πάει στο αυτόφορο ή αν θα πάει στην τακτική δικάσιμο. Αποφάσισε να πάει στην τακτική δικάσιμο αυτή η υπόθεση και έτσι εκεί θα λυθούν και αυτές οι διαφορές. Αυτές οι διαφορές, γιατί δεν είναι μοναδικές, αυτό το πρέπει να πούμε, γιατί οι διαφορές λέγοντας εργασιακές πάνω, διότι υπάλληλος του Δήμου, να πούμε ότι είχε αποφευθεί από αυτή τη θέση δύο φορές και μάλιστα είχαμε την έκδοση της δεύτερης θετικής απόφασης και από την αποκεντρωμένη διοίκηση που τη δικαίωσε και έτσι επανήλθε σε αυτή τη θέση. Και μάλιστα αυτή η απόφαση δεν έχει καιρό, ούτε ένα μήνα πριν δεν είχε. Σχεδόν 18 του μήνα ήταν που είχαμε την έκδοση αυτής. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ μια προσθετή και όλα αυτά φυσικά γιατί υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού. Ήταν το προϋπολογισμός, ήταν ο Δήμος Ρεβενών που δεν είχε προϋπολογισμό μέχρι τώρα και καταλαβαίνει λοιπόν όλα αυτά συνετέλεσε ώστε να έχουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ρεβενών τονίζει ότι η άσκηση της διοίκησης δεν μπορεί να παρεμηνεύεται. Επισημαίνει ότι υπήρχε με ένα αυστηρή υπηρεσιακή κριτική και δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Τονίζει ότι ο ίδιος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα και ασκώντας, όπως είπε, τα καθήκοντα τα οποία απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα αυτά παραλαμβάνω και πάλι όμως θα μπουν στο θέμα, θα μπουν στην αίθουσα εκεί, στο ιδόλιο του νέου του δικαστηρίου που θα κριθεί αυτή η δίκη να γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι αυτή την υπόθεση τον κύριο Ταταρή, τον Δήμαρχο Ρεβενών. Από εκεί πέρα θα σταθούμε λίγο, θα μου πείτε τι είναι. Φαινόμενο είναι πρώτη φορά. Το να μπει μια κούδα μέσα στην πόλη του Ρεβενών δεν είναι πρώτη φορά. Αυτή η φορά όμως πλησίασε πολύ πιο κοντά. Την προηγούμενη φορά έχει θεαθεί εκεί κοντά στην πύλη της αστυνομίας προς την ανατολική πλευρά. Αυτή η φορά ήταν προς την δυτική πλευρά, στην απέναντι πλευρά και μάλιστα εμφανίστηκαν. Τώρα έχουμε δύο περιπτώσεις καταγραφής αρκούδας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο άτομο. Το πρώτο πάντως, η πρώτη θέαση ήταν μέσα στον Γρεβενίτη, σε κεντρικότατο σημείο και μάλιστα την παρατήρησαν κάποιοι που ήταν στο σημείο, περνούσαν και το σημείο και ήταν την αρκούδα μέσα στον Γρεβενίτη.
0: Πάντως με έχεις διακόπτω τα βιντεάκια, είναι απολαυστικά, έτσι.
1: Ναι. Και το θέμα είναι ότι εντάξει, εμφανίστηκε μια αρκούδα επίσης στην άλλη, όπως είμαστε στην δική πλευρά, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ναι, και στην περιοχή του Ζοβαρόφσκι, 13 Οκτωβρίου. Και είναι σε ένα σημείο που πραγματικά έτσι προβληματίζει. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν νωρίς η αρκούδα αυτή, ήταν γύρω στις 10 το βράδυ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να βρεθεί.
0: Υπήρχε κόσμος νωρίς, Μαμάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπήρξε κόσμος.
1: Υπήρχε κόσμος για να γίνει και καταγραφή. Συνήθως λέμε στα Γλαβενά αργά έτσι όταν έτσι.
0: Την είδαν και κρύφτηκαν κάπως έτσι.
1: Ότι λέμε εντάξει άργησε η πόλη, βγαίνει η αρκούδα τώρα και όμως η αρκούδα βγήκε νωρίτερα. Στα υπόλοιπα πολύ γρήγορα μια και
0: να τα πούμε. Παρασύρθηκα και εγώ.
1: Είχαμε επιτυχία τελικά με το αυτό με το εργαστήρι για τα ξυλόγλυψα στο πάρκο του Μανιταριού. Έχουμε από την άλλη μια σημαντική παράσταση, να το χαρακτηρίσω έτσι, σήμερα το βράδυ μια μουσική βραδιά από την κινηματογραφική θεατρική ομάδα του δεύτερου Γιάλ Γρεβενών στις 8.30 στο κέντρο πολιτισμού με τη συμμετοχή της Ιωάννας Πηγατσιώτη που θα αποτελέσει και την επίσημη παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων 2025-2026 που υλοποιήθηκαν στο σχολείο και υπάρχουν σημαντικές δράσεις και θα έχουμε και τα κουστίνια. Συνεχίζεται η υπαίθρια έκθεση στο In Grevena, άνθρωπος στον τόπο μας που θα φιλοξενηθεί μέχρι και αυτή την Πέμπτη στον έτριο χώρο του δικητηρίου Κώστας Ταλιαδόρης.
0: Καλημέρα Μάκη, σε ευχαριστώ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με πιο ευχάριστα θέματα. Θα γεμίσουμε μουσική, να αφήσουμε λίγο την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα πίσω, μιας που είναι ζόρικη το τελευταίο καιρό, θα έλεγα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Δίου Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Τζούκα. Κύριε Τζούκα, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να ρωτήσω, κύριε Τζούκα, αρχικά, έχουμε παρατηρήσει ότι το Δημοτικό Δίο Κοζάνης τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, δείχνει μια εξωστρέφεια και έρχεται σε συχνότερη, να το πω έτσι, επαφή με το κοινό. Πού οφείλεται αυτό, πώς προέκυψε αυτό?
1: Πιστεύω ότι ένα σύγχρονο δημοτικό οδείο δεν μπορεί να είναι ένας κλειστός εκπαιδευτικός οργανισμός, αλλά ζωντανός πολιτιστικός πυρήνας της πόλης. Αυτό το κάνουμε διαχρονικά πολλά χρόνια. Απλά διευρύνεται συνεχώς, γιατί και το οδείο εξελίσσεται με καινούργιες σχολές οργάνων, με καινούργια μουσικά σύνολα. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε συναυλίες και δράσεις που απευθύνονται στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο στόχος. Η μουσική, η παιδεία πρέπει να βγαίνει προς τα έξω.
0: Και το καταφέρετε το τελευταίο καιρό με τελευταία συναυλία με την ΚΕΤΙΜΕ, που ήταν κατάμεστη η αίθουσα, στην αίθουσα τέχνης. Ο κόσμος αγκαλιάζει τις καλές εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα μουσικά μας σύνολα είναι πολυπληθή, και το παραδοσιακό τμήμα, ειδικά που αναφέρεται, που είχαμε προσκεκλημένη την αγαπητή Αρετή και Τιμέ. Αυτό πιστεύω ότι δίνει κάποιες ευκαιρίες να συνδράμουν τα παιδιά με επώνυμους καλλιτέχνες, με επαγγελματίες, καταφέροντας να δώσει, να εμπνεύσει, θα έλεγα, τα παιδιά, αλλά είναι και μια πρόκληση παράλληλα για να μπορέσουν να το αποκριθούν σε αυτά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στα παιδιά. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε, που σίγουρα έχουμε, επιτυχίες από πλευράς παιδιών, και θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα παιδιά που διακρίνονται, πώς μπορούν να εξελιχθούν στην πορεία?
1: Κάθε χρόνο έχουμε κάποια παιδιά που συμμετέχουν σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια. Επιτυχία όμως δεν είναι μόνο η διακρίση, είναι και η καλλιέργεια της προσωπικότητας, αν θέλετε, των παιδιών. Και ένα παιδί που ξεκινά σήμερα μουσικές σπουδές, νομίζω ότι αποκτά πολύ εφόδια. Δεν είναι ο στόχος μόνο να γίνουν επαγγελματίες κάποια στιγμή. Λίγοι θα γίνουν επαγγελματίες, αλλά εμείς προσφέρουμε μουσική παιδεία. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί. Γενικά ένα πολύ σημαντικό εφόδιο την μετέπειτα ζωή του, να περάσει και να έχει κάποια μουσικά εφόδια. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην προσωπικότητα και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα. Ευκαιρίες, εμείς τους φτάνουμε μέχρι εκεί. Ενώ ότι τελειώνει, αν τελειώσει τις σπουδές στο ΟΔΙΟ, οπότε μετά το ανοίγουν οι δρόμοι, μπορεί να έχουμε παιδιά τα οποία συμμετέχουν σήμερα σε αρκετές ορχήστρες επαγγελματικές, είτε Θεσσαλονίκη, είτε και σε άλλες περιοχές, όπως στην Κέρκυρα, παράδειγμα, γιατί έχουμε αρκετούς φοιτητές οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε εμάς πρώτα και σήμερα φοιτούν στα μουσικά πανεπιστήμια. Δεν δίνουμε επαγγελματική διέξοδο, ενώ ότι τα παιδιά έχουν το μέλλον τους, ο καθένας θα επιλέξει αυτό που θέλει μετά από κάποιο κύκλο.
0: Βάζετε τις βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, και την ηθική στήριξη. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Τζούκα. Υπάρχει οικονομική στήριξη ως προς το ΟΔΙΟ? Καταγράφονται κάποιες ελλείψεις οι οποίες πρέπει να εκλείψουν για να γίνεται καλύτερη δουλειά?
1: Το Δημοτικό Δίο Κοζάνης σαφώς έχει τη στήριξη του Δήμου Κοζάνης, η οποία είναι καθοριστική, έτσι, για τη λειτουργία του, ναι, καθότι δημοτικό είναι. Εντάξει, σαφώς πάντα ο στόχος είναι να εξελιχθούμε, έτσι, ακόμα και στο κομμάτι αυτό που λέω ότι που είναι το λικοτεχνικό, παρότι υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο εξοπλισμού, υποδομών και γενικά να ενισχύσουμε γενικώς όλα τα μουσικά σύνολα με διάφορα λικοτεχνικά, που παραπάνω οι πιο πολλές ανάγκες είναι εκεί πέρα. Ο στόχος είναι να τα αναβαθμίζουμε συνεχώς. Να βαθμίζουμε τις υπηρεσίες που είναι προς τους μαθητές μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όλα αυτά είναι συνεχώς, κάθε χρόνο πάντα γίνονται βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις και οι ανάγκες είναι μεγάλες, σαφώς, γιατί και το ΟΔΙΟ έχει πάρα πολλούς μαθητές, έτσι. Σήμερα είμαστε κοντά στον αριθμό των 500 ατόμων.
0: Πάρα πολλά άτομα.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, mm-hmm. οπότε οι ανάγκες είναι συνεχείς και το ΟΔΙΟ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ. Δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε εκεί, οι συναυλίες είναι πάμπολες. Οπότε είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Και όπως σας είπα, είναι δημοτικό και έχει πάνω τη στήριξη του Δήμου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής, κύριε Τζούκα, από ό,τι έχω διαβάσει, πρόκειται να πραγματοποιήσετε μία συναυλία 27 του μηνός, νομίζω.
1: Στις 28. Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Ναι, δικό μου λάθος, ναι. Για πέστε μας λίγο δύο λόγια για αυτή τη συναυλία.
1: Αυτή η συναυλία είναι αφιερωμένη σε δύο μεγάλους συνθέτες, τον Γιώργο και τον Γιάννη Σπανό. Παρόλο που κινούμαστε στη λόγια εκπαίδευση σε εισαγωγικά, ή αν θέλετε στην κλασική μουσική πάλι σε εισαγωγικά, γιατί αυτές οι λέξεις δεν καλύπτουν πλήρως αυτό κομμάτι. Συνηθίζουμε κάθε χρόνο της χρονιάς να κάνουμε αφιέρωμα σε έναν Έλληνα συνθέτη και νομίζω ότι οι συνθέτες είναι, το έργο τους είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ αγαπημένο θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θα ακουστούν πολύ σημαντικά τραγούδια των δύο συνθετών, έχουν συναδέψει διάφορες εποχές, θεωρώ ότι είναι γνωστά και είναι καλό να περνάνε και στη νέα γενιά αυτά, να γνωρίζουν των προηγουμένων δεκαετιών από πολύ σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και να λέω αυτοί έχουν ελληνικό τραγούδι, έτσι.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Και συμμετέχει η μεικτή χοροδία και η ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου, συμπράττει μέρος μουσικών του συλλόγου Ρελαρέ, και έχουμε καλεσμένους επαγγελματίες τραγουδιστές της πόλης. Σημαντικό που διαφέρει από άλλες φορές. Είναι 8 άτομα επαγγελματίες της πόλης. Ως γνωστόν, εμείς πάντα δημιουργούμε συνεργασίες με όλους τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Κάθε χρόνο είναι πάρα πολλές αυτές οι συνεργασίες, αλλά στους επαγγελματίες τραγουδιστές της πόλης είναι οι πρώτοι που είμαστε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ήδη φαίνεται ότι είναι κάτι που ετοιμάζουμε. Στη διεύθυνση έχει ο Χρήστος Οκτιστάκης, ο μαέστρος του μουσικού.
0: Ναι.
1: Η συναυλία θα γίνει στην αίθουσα τέχνης. Δυστυχώς το υπέθυνο διαθέσιμο φέτος, οπότε...
0: Αναγκαστικά θα γίνει εκεί. Τι ώρα έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσει? 28 το μηνός.
1: 8.30 ώρα.
0: 28 το μηνός, λοιπόν, 8.30 η ώρα στην αίθουσα τέχνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε προγραμματίσει και κάτι άλλο για το άμεσο μέλλον, μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
1: Όχι, στη διάρκεια του καλοκαιριού το ΟΔΙΟ είναι κλειστό, δυστυχώς δεν έχουμε συνδράσει, μας αρχίζουν πάλι από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Έπειτα όμως μια πολύ σημαντική χρονιά, γιατί κλείνουμε τα 70 χρόνια λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα γίνει ένας ιδιαίτερος κύκλος δράσεων, συναυλιών και εκδηλώσεων γενικότερα, καθότι είναι εορταστικό το κλίμα για μας. Οπότε προγραμματίζουμε αρκετά πράγματα. Αλλά αυτά ήταν σε μερικούς μήνες, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
0: Κλείνεται λοιπόν αυτή την περίοδο με την συναυλία 28 του μηνός και μετά επανερχόμαστε από φθινόπωρο, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι πάντα. Είμαστε όπου στα σχολεία.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Μια χρηστική πληροφορία κλείνοντας, είδε η Ακοζάνης πληροφορία όσους διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα Κρινής, ότι σήμερα Δευτέρα, λόγω απαραίτητων εργασιών στη δεξαμενή του οικισμού, θα υπάρξει αριθμία και πιθανή διακοπή στην υδροδότηση έως και τις 4 το απόγευμα. Σε αυτό το σημείο εμείς σας χαιρετούμε. Μείνετε στις συχνότητες της ΣΕΡΤ Κοζάνης και της ΣΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζεται η ενημερωτική ζώνη μέχρι τις 11. Πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας της Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
9: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
8: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
9: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
8: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
10: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
11: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
10: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
12: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 15 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος. Η ανθρώπινη καρδιά δεν βρίσκει πουθενά τη γαλήνη της, έως ότου κατορθώσει να αναπαυθεί σένα, ο Θεέ μου. Αυτά είναι τα λόγια ενός ειλικρινά μετανοημένου ανθρώπου που εξομολογείται δημοσίως τις αμαρτίες του. Είναι τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος Αφρικής και μεγάλου πατέρα της Δύσης. Γεννήθηκε το 354 στην Ιαγάστη, ένα μικρό χωριό της Νουμιδίας, στη Βόρεια Αφρική. Ο πατέρας του υπήρξε κοσμικός άρχοντας με πολύ άστατη ζωή. Έγινε όμως χριστιανός λίγο πριν κοιμηθεί. Μητέρα του ήταν η Αγία Μόνικα, που τα δάκρυά της δεν έπαυσαν ποτέ να τρέχουν για τον γιο της, έως ότου με τη δύναμη της προσευχής της κατόρθωσε να τον κερδίσει από την ειδωλολατρία, τους αιρετικούς και την άστατη ζωή και να τον φέρει στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Αυγουστίνος ήταν μια πολύ ισχυρή διάνοια. Σπούδασε στην Καρχιδόνα και στη Ρώμη. Τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε μέσα στις αμαρτωλές απολαύσεις. Καρπός της αμαρτωλής ζωής του υπήρξε ένα εξόγαμο παιδί, ο Αδεοδάτος. Μάταια η μητέρα του προσπαθούσε να το συγκρατήσει. Θα είχε τελείως παρασυρθεί στη διαφθορά αν δεν το συγκρατούσαν τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Κικέρωνα που μελετούσε με πολύ ενδιαφέρον. Φύση ανήσυχη που αναζητούσε την αλήθεια, στράφηκε στους αιρετικούς μανιχαίους, έμπλεξε στα δίκτυα τους και έμεινε αιχμάλωτος αυτούς για 9 ολόκληρα χρόνια. Όταν κατάλαβε την πλάνη τους, έφυγε για τη Ρώμη προκειμένου να ιδρύσει εκεί μια σχολή. Η σχολή δεν είχε επιτυχία, αλλά η παραμονή του εκεί του εξασφάλισε μια θέση δημοσίου ρήτορα στο Μιλάνο. Εκεί γνώρισε τον επίσκοπο της πόλης, Άγιο Αυρόσιο, και σεγηνεύτηκε από την προσωπικότητά του. Κάποτε άκουσε να γίνεται λόγος για τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Συγκλονίστηκε τότε και ένιωσε για πρώτη φορά τον έλεγχο της συνειδήσεως μέσα του. Μία μέρα, ενώ βρισκόταν σε ένα κήπο προσευχόμενος και παρακαλώντας τον Θεό να τον ελεήσει, άκουσε μια παιδική φωνή να του λέει: «Πάρε και διάβασε». Τη φωνή αυτή ο Αυγουστίνος την εξέλαβε ως φωνή του Θεού, που τον παρακινούσε να μελετήσει την Αγία Γραφή. Γύρισε τότε στο σπίτι, άνοιξε την Αγία Γραφή και βρέθηκε μπροστά στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Η νύχτα προχώρησε και η μέρα πλησίασε. Ας αφήσουμε τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός». Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, στίχος 12-14. «Δεν ήθελα να διαβάσω άλλο», γράφει αργότερα. «Ούτε υπήρχε ανάγκη». Μετά το τέλος της παρενέσεως αυτής, διαχύθηκε φως βεβαιότητος στην καρδιά του που διασκόρπισε όλα τα σκοτάδια της αφιμβολίας μου. Η μεγάλη και σωτήριος ώρα της χάρη του είχε φτάσει. Το ένιωσε και η μητέρα του, η Αγία Μόνικα, που με δάκρυα ευγνωμοσύνης τώρα παρακαλούσε τον Κύριο να το στηρίξει στη νέα του πορεία που ξεκινούσε. Σε λίγο διάστημα, δέχτηκε από τα χέρια του επισκόπου Αγίου Αμβροσίου το βάπτισμα μαζί με το γιο του Αδεοδάτο. Η Αγία Μόνικα, η μητέρα των δακρύων, έκλαιγε και πάλι από χαρά και ευγνωμοσύνη. Ήσυχη τώρα, μπορούσε να φύγει από τη ζωή αυτή. Ο Αυγουστίνος στη συνέχεια πήγε στην Αφρική. Εκεί κήρυξε με θέρμη τον χριστιανισμό. Αφού μοίρασε την πατρική του περιουσία στους φτωχούς, ίδρυσε με μια ομάδα μαθητών του ένα μοναστηράκι για να ζήσει με ησυχία. Μα δεν ήταν στο θέλημα του Θεού η ζωή της ησυχίας. Γρήγορα ο επίσκοπος Ιππόνος, εκτιμώντας τις αρετές του, τον κάλεσε και παρά τη θέλησή του, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος, κλήρος και λαός εξέλεξαν τον Αυγουστίνο ως επίσκοπο Ιππόνος. Τώρα μάχεται κατά των Μανιχαίων και των άλλων αιρετικών. μάχεται προφορικός και γραπτός, και συνεχώς αντικρούει τις πλάνες τους. Στην προσπάθεια όμως αυτή υπερτόνισε τον ρόλο της Θείας Χάριτος και έτσι παρασύρθηκε στο άλλο άκρο. Γρήγορα όμως αναθεώρησε τη διδασκαλία του αυτή και δέχτηκε την ορθή πίστη της Εκκλησίας. Ως λόγιος και μεγάλος θεολόγος, ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πολλά συγγράμματα. Το έτος 429 ο Ιππών και όλη η Βόρεια Αφρική καταλαμβάνονται από τους Βανδάλους. Ο Άγιος προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να σώσει ό,τι μπορούσε. Οι Βάνδαλοι ρήμωσαν τα πάντα γύρω από την πόλη. Ο γέροντας Ιεράρχης αντίκρισε με πόνο ψυχής κάποιους χριστιανούς να προδίδουν την πίστη τους και να σώσουν τη ζωή τους, και είδε με χαρά άλλους να γίνονται μάρτυρες του Χριστού. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ζήσει την καταστροφή του Ιππώνος. Άρρωστος στο κρεβάτι και διαισθανόμενος στο τέλος του, έκλαιγε και θρηνούσε για τις αμαρτίες του. Μπροστά του είχε τους ψαλμούς της μετανοίας του Δαβίδ και τους διάβαζε. Έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Ενώ έξω από τα τείχη, οι Βάνδαλοι επιχειρούσαν μοιαχές στην έφοδο, μέσα οι χριστιανοί με πόνο και οδύνη ενταφίαζαν το σύνομά του Σεπτού Ιεράρχη, Αγίου Αυγουστίνου. Έφυγε ψελίζοντας. «Ελέησόν με, Κύριε, ελέησόν με εύσπλαχνε, ελέησόν με τον ελεηνότατον αμαρτωλόν». Μακάρι να φεύγαμε όλοι από τη ζωή αυτή με τη συνέστηση του Ιερού Αυγουστίνου. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα. Καλημέρα, ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Ξεκινάμε και αυτή τη Δευτέρα και αυτή την εβδομάδα εδώ, μέσα από τη συχνότητα της Αεραφλόρνας, στους 96 και 6, για όλο τον κόσμο, καθημερινά, 9 και 4 το πρωί έως και 10 η ώρα. Αυτή η εβδομάδα εκτάκτως θα είμαστε στις 11 η ώρα. Μέσω του www.rteco.gr μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα μόλις 24ωρο την Παρασκευή στη Φλόρνα, δύο ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά έξοδους αρκούδων σημειώθηκαν στην περιοχή. Δύο αρκούδες, όπως προείπα, εντοπίστηκαν νεκρές μετά στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο θύμα φαίνεται να κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Το πρώτο περιστατικό στη Φλόρνα αφορά μια ανήλικη αρσενική αρκούδα σε ηλικία περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε στην εγνατία οδό στο τμήμα Φλόρνας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τώρα, στο δεύτερο περιστατικό, το που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρνα, μια νεαρή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε εδαστική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος της επήλθε πιθανότητα από καταναλώση δηλητηριασμού δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση βεβαίως της αιτίας του θανάτου, το αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, τον τραγικό όμως αυτόν απολογισμό του 24ωρου έχει να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σε μια αποφασιστική κίνηση για να σπάσει ο κλειός της σιωπής γύρω από τον παράζον θανατώσεων άγριων ζώων στην Δυτική Μακεδονία, προχώρησε η Πανελληνία Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμεσης μετά τον εντοπισμό των τριών νεκρών αρκούδων μέσα στο ίδιο 24ωρο της Παρασκευής. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για τις ταυτότητες των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά για τον εντοπισμό τους. Η επιχείρηση φυσικά αφορά τα τρία θλιβερά περιστατικά εξόδους που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρνας και της Κοζάνης. Η καφέ αρκούδα αποτελεί αστέρα προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα και η θανάτωσή της συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, να τα θυμίσουμε και αυτά.

0: χώρα.
1: Δύο θετικές ειδήσεις για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς προέκυψαν από την ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο. Πρόκειται για την ένταξη του Δήμου Καστοριάς στους ορεινούς Δήμους της χώρας, πλέον και την πλήρη κυριότητα του αρχοντικού Ζάχου, που έρχεται στην κυριότητα του δημοσιοστικού, όπως προείπαμε. Ειδικότερα, αναφορικά με τον ορεινό του Δήμου Καστοριάς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ιστορικών με τίτλο «Νέος κώδικας τουρκικής αυτοδιοίκησης», ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις για τις οποίες πληρεί ο Δήμος Καστοριάς, γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, υπεγράφει η πράξη που αφορά στην εξαγορά ποσοστού στην ιδιοκτησία 66,67% του διατηρητέου και κινήτου του αρχοντικού Ζάχου, συνολικής έκτασης 1.500 τετραγωνικών μέτρων και ποσού εξαγοράς περίπου 300.000 ευρώ. Τώρα, μια ακόμα θετική εξέλιξη για το Δήμο Καστοριάς αποτελεί η ένταξή του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού ύψους πάνω από 1.400.000 ευρώ. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Μείνετε όμως συντονισμένοι, θα μιλήσουμε για αυτά τα θλιβερά περιστατικά θανάτου στους αρχούδους που σημειώθηκαν στην περιοχή μας την Παρασκευή που μας πέρασε και από το Σάββατο συζητάει όλος ο κόσμος. Σε λίγα λεπτά πάλι κοντά στον αέρα. Σήμερα, έως και τις 10.30 θα είμαστε εδώ παρέα μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
17: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα της Αεραφλόρνας στους 96 και 6. Μας ακούτε στην Μακεδονία και μέσω του www.rteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ξεκινήσαμε με αυτή τη θλιβερή είδηση που έκανε το γύρο της Ελλάδος σε μας την εκπομπή μας, καθώς τρεις αρκούδες χάσαν τη ζωή τους από δολοφονικές πράξεις, όπως μπορούμε να πούμε. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Πάνο Στεφάνου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρκτούρου. Κύριε Στεφάνου, καλημέρα σας.
1: Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα σας. Δύο θλιβερά περιστατικά, τα δύο στη Φλόρινα και ένα στην Κοζάνη, μέσα σε ένα 24ωρο, αποτρόπες πράξεις, δύο αρκούδες χάσαν τη ζωή τους από πυροβολισμό και μία από δηλητηριασμένο δόλωμα, όπως μέχρι στιγμής φαίνεται. Αναμένουμε τις τοξικολογικές να εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί. Τι έχετε να πείτε για αυτά τα τρία αποτρόπαια περιστατικά, αλλά και για κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε και σε τέτοια ένταση, βέβαια.
1: Είναι τρία περιστατικά τα οποία μπορεί να μη σχετίζονται γεωγραφικά μεταξύ τους. Ωστόσο, σίγουρα δεν είναι μεμονωμένα. Νομίζω ότι μας δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εμείς ως Αρκτούρος αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι προφανώς δικαιολογία στο αυτό που θα πω, αλλά βλέπουμε ότι καταλήγει πολλές φορές ο κόσμος να προσπαθεί να δώσει τη λύση μόνος του, και το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν με τον Λύκο, όταν έφτασε κοντά σε εξαφάνιση, όταν ο άνθρωπος μάλλον νιώθει αβοήθητος από την πολιτεία σε κάποια θέματα, δίνει τη λύση μόνος του, και συνήθως η λύση αυτή είναι ακραία ή ακόμα και εγκληματική, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε δύο αρκούδες, όπως είπατε, οι οποίες έχουν πυροβοληθεί. Πρόκειται για περιστατικά αποτρόπαια, φυσικά είναι παράνομα, είναι ένα είδος το οποίο είναι προστατευόμενο, και δυστυχώς θα πρέπει για μία ακόμα φορά να επαναλάβουμε ότι φυσικά και δεν αποτελεί λύση το να σκοτώσει κάποιος ένα ζώο σε περίπτωση που έχει κάποιες ζημιές στο χωράφι του ή στο κοτέτσι του ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν λύσεις για την προστασία, οι οποίες είναι και αποδοτικές και οικονομικές. Είναι προσιτές, δεν είναι ένα μεγάλο έξοδο, και φυσικά είναι απόλυτα συμβατές και προστατεύουν και την ανθρώπινη περιουσία, αλλά φυσικά και τα ίδια τα ζώα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εμείς ως Αρκτούρος και πέρυσι είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση και σήμερα θα το ξανακάνουμε. Καλούμε την πολιτεία να αντιμετωπίσει, φυσικά να ξεκινώντας να διερευνήσει τα περιστατικά. Δεν πρέπει οι εγκληματικές ενέργειες να παραμένουν χωρίς έρευνα, χωρίς να βρίσκονται οι δράστες, χωρίς φυσικά να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει αυτό, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι δεν έχει αποτέλεσμα κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα ζητάμε από την πολιτεία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχουν εμφανίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές που έχουν αυξηθεί. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει κάτι. Θα πρέπει δηλαδή τα δασαρχεία, τα οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, να αποκτήσουν το προσωπικό που χρειάζεται, έτσι ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον στις περιοχές που γνωρίζουμε ότι ζουν αρκούδες, στους νομούς που ζουν αρκούδες, να υπάρχουν ομάδες άμεσης επέμβασης, οι οποίες λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, να μπορούν να άμεσα να επέμβουν σε κάποιο περιστατικό, αλλά όχι μόνο, δεν είναι μόνο η επέμβαση, είναι και η ενημέρωση που θα πρέπει να γίνεται στον κόσμο. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος για να μην μπαίνει μια αρκούδα μέσα στην αυλή του, μέσα στο χωράφι του, τι θα πρέπει να μην κάνει, τι θα πρέπει να κάνει. Είναι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, και φυσικά αυτό γίνεται πάντοτε από την πολιτεία. Πρέπει να γίνει από την πολιτεία. Αυτό νομίζω θα πρέπει να γίνει κατανοητό.
0: Κύριε Στεφάνου, μιλάτε για την επαρκή στελέχωση των ομάδων άμεσης επέμβασης. Είναι ένα πάγιο αίτημα, είναι ίσως και το σημαντικότερο από όλα. Βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς, το βλέπουμε όλοι εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τη συνεχής αύξηση των εμφανίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Ο κόσμος φυσικά είναι αγανακτισμένος, αλλά ποτέ δεν είναι η λύση να πάρει στα χέρια του τον νόμο. Μιλάτε για ενημέρωση. Μιλάτε για ενημέρωση από την πολιτεία. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς σαν πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε και να και αυτοί που μας ακούνε να αποφύγουν αυτά τα ακραία περιστατικά τύπου. Πώς μπορεί να αποφυθεί μια αρκούδα? Η ομάδα μέσης επέμβασης πώς πρέπει να στελεχωθεί? Θέλουμε να μας πείτε δηλαδή τι φταίει στην ουσία.
1: Ωραία. Αρχικά για τις εμφανίσεις, οι οποίες πολύ συχνά αποδίδονται σε έναν υπερπληθυσμό, σε έναν υποθετικό, θα έλεγα, υπερπληθυσμό των αρκούδων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάκαμψη του πληθυσμού. Ο Αρκτούρος άλλωστε κάνει τους αντίστοιχους υπολογισμούς και στοιχεία του Αρκτούρου χρησιμοποιούνται για να γνωρίζουμε τον πληθυσμό των αρκούδων, ο οποίος φυσικά δεν γίνεται κάποια καταγραφή. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί να γίνει καταγραφή άγριων ζώων, αλλά γίνεται ένας υπολογισμός με βάση την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Αρκτούρος. Υπάρχει λοιπόν μια ανάκαμψη του πληθυσμού, ωστόσο δεν είναι αυτό το οποίο μας εξηγεί γιατί μια αρκούδα ή γιατί τα ζώα πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές. Άλλωστε δεν το βλέπουμε μόνο με τις αρκούδες και φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Είναι πολλοί παράγοντες. Εγώ θα σας αναφέρω απλώς μερικούς για να καταλάβετε. Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τα άγρια ζώα πλέον είναι αρκετά πιο εξοικειωμένα, κάποια φυσικά, όχι όλος ο πληθυσμός, με την ανθρώπινη παρουσία. Στο παρελθόν, ο άνθρωπος ήταν πιο ξένος, εκείνο μπορεί να τον βλέπανε πιο σπάνια, μπορεί να τον φοβόταν περισσότερο. Τώρα πλέον έχουν μάθει ότι κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορούν να βρουν τροφή. Α, και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Βλέπουμε, υπάρχουν δηλαδή χωριά, υπάρχουν περιοχές που οι κάδοι δεν είναι επαρκώς κλεισμένοι. Μπορεί να είναι χαλασμένος ο κάδος και να προσφέρει μια ελεύθερη πρόσβαση σε φαγητό στην αρκούδα, γιατί πολύ συχνά και εμείς όταν πετάμε σκουπίδια έχει μέσα υπολείμματα από φαγητά, από φρούτα, όλες αυτές οι μυρωδιές φυσικά και έλκουν άγρια ζώα, γιατί θα προσπαθήσουν να βρουν με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο το φαγητό. Ακόμα και η αλλαγή, μπορούμε να πούμε, της κτηνοτροφίας και του τρόπου που γίνεται. Στο παρελθόν, δηλαδή, τα κοπάδια θα βγαίναν πιο συχνά έξω ή περισσότερα κοπάδια θα κυκλοφορήσουν έξω. Κυκλοφορούσαν μαζί με τα κοπάδια φυσικά και τα τσομπανόσκυλα. Άρα, κάπως μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούσαν ακόμα και αυτά σε κάποιες περιοχές ένα τείχος έξω από το χωριό για τα άγρια αυτά ζώα. Πέρα από τα σκουπίδια υπάρχουν στις αυλές ή σε χωράφια, είναι εντελώς περίφρακτα. Υπάρχει μια υποτυπώδης περίφραξη που δεν είναι αρκετή για να κρατήσει ένα μεγάλο ζώο όπως είναι αρκούδα έξω, ή δεν υπάρχει καθόλου περίφραξη. Μπορεί να τοποθετηθεί μια ηλεκτροφόρα περίφραξη. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ οικονομικό. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αποδοτικό και πέρα από αυτό, πέρα από την ηλεκτροφόρα περίφραξη, υπάρχουν και οι αποθητικές συσκευές. Είναι κάποιες μικρές συσκευές κόστου 15-20 ευρώ, οι οποίες λειτουργούν με αισθητήρα, έτσι ώστε όταν αισθητήρα κίνησης, και κάνουν έναν θόρυβο σαν γάδιγμα σκύλος, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, ο οποίος είναι αρκετός για να απομακρύνει ένα ζώο, για να τρομάξει μια αρκούδα το βράδυ, ας πούμε, την ώρα που θα προσπαθήσει να μπει σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Είναι ένα. Ο Αρκτούρος μάλλον έχει παραχωρήσει σε κάποιους κατοίκους της περιοχής του Αμιντέου κάποιες τέτοιες συσκευές για λίγες ημέρες όταν υπήρχε πρόβλημα, και πραγματικά όλοι έχουν μείνει πολύ ικανοποιημένοι, γιατί είναι ένα πολύ αποδοτικό και πολύ εύκολο μέτρο στη χρήση. Άρα λοιπόν, όπως όταν φτιάχνουμε ένα σπίτι και θα βάλουμε και την πόρτα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αποκλείσουμε την είσοδο ανεπιθύμητων επισκεπτών, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων για να μπουν μέσα, έτσι όταν θα υπάρχει και ένα χωράφι θα πρέπει να το περιφράσουμε κατάλληλα για να μην μπορούν να μπουν οι αρκούδες. Ή αν έχουμε ένα ποροφόρο δέντρο, οι καρποί θα πρέπει να μαζεύονται εγκαίρως, να μην αφήνονται να οριμάσουν, σίγουρα να μην αφήνουμε τους καρπούς κάτω, γιατί όλα αυτά είναι μυρωδιές που τραβάνε και έλκουν ένα ζώο για να μπορεί να βρει πάρα πολύ εύκολα τροφή σε μια κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή ακόμα και τα σκουπίδια καλό είναι, θα πρέπει να τα βγάζουμε την ημέρα της αποκομιδής και όχι από το βράδυ, γιατί ξέρουμε ότι οι αρκούδες κινούνται κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Όταν οι άνθρωποι είναι στα σπίτια τους, υπάρχει λιγότερη κίνηση, θα βρουν την ευκαιρία να μπουν σε μια κατοικημένη περιοχή. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι μικρά μέτρα, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανάλογα και την περιοχή, συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που πέρα από το να επεμβαίνει άμεσα, θα πρέπει να ενημερώνει και τους κατοίκους.
0: Κύριε Στεφάνου, να πάμε λίγο τώρα, επειδή μιλούσαμε και για την τροφή, αναφερθήκατε και στις τροφές. Να ρωτήσω όσον αφορά τα δηλητηριασμένα δολώματα, είναι κάτι που βλέπετε συχνά? Μαθαίνουμε ότι αυτή την ώρα κάνετε και έρευνες για να βρείτε εάν υπάρχουν και άλλα τέτοια δολώματα σε δασικές περιοχές εκεί στη Φλόρινα. Πιθανολογείται ότι μία από τις τρεις αρκούδες, η θηλυκή αρκούδα 2 ετών, έχασε τη ζωή της από φόλα, όπως λένε στην καθομιλωμένη. Τώρα αναμένουν βεβαίως οι τοξικολογικές για να το επιβεβαιώσουν αυτό.
1: Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Δεν είναι το πιο συχνό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο. Το είχαμε δει και πριν από λίγους μήνες στη Δαδιά. Είναι μια πρακτική η οποία μπορεί με πολύ λίγες φόλες να σκοτώσει ένα μεγάλο αριθμό ζώων. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τη φύση μας, για το περιβάλλον, γιατί το ζώο το οποίο θα τραφεί με ένα δηλητήριο αποτελεί στη συνέχεια το ίδιο δηλητήριο για κάποιο άλλο ζώο με το οποίο θα τραφεί με το πτώμα του. Άρα συνήθως, πολύ συχνά έχουν μια αλυσίδα θανάτων, με συγχωρείτε, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες φυσικά και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την υγεία.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι είναι πάρα πολύ, ολόκληρη αλυσίδα μπορεί να δεχτεί των ζώων. Μπορεί δηλαδή από το ένα ζώο στο άλλο να γίνει ζημιά. Έτσι αν μπορώ να το καταλάβω εγώ, όπως το μας το αναφέρατε.
1: Είναι ακριβώς έτσι, και σκεφτείτε ότι δεν θα περιοριστεί απαραίτητα στο σημείο που υπάρχει το δόλωμα, γιατί ένα ζώο θα το φάει, μετά θα διανύσει μια απόσταση και στη συνέχεια αντίστοιχα και τα υπόλοιπα ζώα, δηλαδή σαν να πω μέχρι να επέλθει ο θάνατος, θα διανύσουν μια απόσταση. Άρα είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει γεωγραφικά και φυσικά τώρα μιλάμε συνήθως σε περιοχές που δεν μπορεί να είναι δύσκολο να αποκλείσει ή να τις ορίσει κάποιος. Θέλω να πω μέσα σε ένα δάσος και είναι και δύσκολο να βρεθούν στη συνέχεια τα πτώματα αυτά για να καταλάβουμε ακριβώς την έκταση του φαινομένου και για να απομακρυνθούν τα ζώα για την ασφάλεια και των υπολείπων ζώων, αλλά φυσικά και του ανθρώπου.
0: Κύριε Στεφάνου, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας? Τι πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης, αν αντιληφθεί ότι την παρουσία μιας αρκούδας στην περιοχή του, δίπλα του, κοντά του, σε κατοικημένη κυρίως περιοχή, ή ακόμα και χειρότερα αν πέσει στην αντίληψη του κάποιο περιστατικό λαθροθυρίας ή ρήψης από φόλες, δηλαδή... Τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε αυτά τα περιστατικά και στα ακραία αλλά και στις συναντήσεις με αρκούδες?
1: Λοιπόν, αυτό που ζητάμε σίγουρα από τους πολίτες είναι να βοηθήσουν και οι ίδιοι έτσι ώστε να μην εξοικειώνουν τα ζώα με την ανθρώπινη παρουσία. Γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι το να δει κάποιος μία αρκούδα, ένα μεγάλο ζώο σαν μία αρκούδα, είναι εντυπωσιακό, είναι περίεργο, είναι ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά και οι άνθρωποι μπορεί να το πλησιάσουν, να τραβήξουν ένα βίντεο. Δεν θέλουμε να εξοικειωθεί ένα ζώο με την ανθρώπινη παρουσία. Γιατί το μήνυμα που στέλνουμε εκείνη την ώρα στο ζώο είναι ότι μπορείς να είσαι κοντά σε ανθρώπους χωρίς να κινδυνεύεις. Άρα λοιπόν το ζώο αυτό σταδιακά μπορεί να αρχίσει να νιώθει πιο οικία. Αν συνεχίσει και να βρίσκει εύκολα πρόσβαση σε φαγητό, αυτό είναι κάτι που το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει και βλέπουμε ότι υπάρχει και παρατεταμένη παραμονή ή συχνές εμφανίσεις του ίδιου ζώου μέσα σε μικρούς οικισμούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουν και οι ίδιοι. Δεν θέλουμε φυσικά ούτε να προσπαθήσουν να το τρομάξουν, να το τρέψουν σε φυγή. Θέλουμε να απομακρυνθούν και οι ίδιοι από το ζώο. Και φυσικά στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώνουν το δασαρχείο, σίγουρα να ενημερώνουν το δασαρχείο ή ακόμα και να ζητάνε και τη συνδρομή του Αρκτούρου στο μέτρο που μπορούμε, έστω και τηλεφωνικά ή με κάποιες επιτόπιες επισκέψεις για ενημέρωση των κατοίκων, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι κάτι που μπορεί να γίνει, ακριβώς για να γνωρίζει ο κόσμος τέτοιου είδους μικρά και οι πιο μεγάλα μέτρα που θα μπορεί να πάρει, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλοι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο για την ασφάλεια φυσικά των ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των ζώων.
0: Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε για ευχάριστες ειδήσεις, για περιστατικά και δράσεις του Αρτούρου. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστούμε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστούμε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές.

Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία στα θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα $81.15 το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $84. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καιρός. Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
14: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
16: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
18: Ταινίες που αγαπάς.
17: Σειρές που κολλάς.
18: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
17: Παιδικά που διασκεδάζεις.
18: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
17: Από που θες.
18: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
17: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

Επιστρέψαμε στον αέρα της Ελαφλόρνας στους 96.6 και στο διαδίκτυο μέσω του www.rteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο καθημερινά εδώ στην εκπομπή Καστοριαλεύη που ξεκινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9.15 έως 10 η ώρα. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε και ως τις 11. Σήμερα 10.30 θα σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με την πάρα πολύ φλιβερή αυτή η είδηση με τις τρεις νεκρές αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία που είχαμε την Παρασκευή. Έγινε στο Σάββατο όλος ο κόσμος από τότε. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Στεφάνου, τον κύριο Παναγιώτη Στεφάνου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρτούρου, όπου αναλυτικότατα ενημερωθήκαμε για το τι συμβαίνει με τις αρκούδες και το πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει, αλλά και για τα τρία περιστατικά αυτά. Είναι πολύ δυσάρεστα σίγουρα και κανένας δεν πρέπει να παίρνει στα χέρια του τον νόμο, αλλά ανακοίνωση έβγαλαν σχετικά με αυτά τα περιστατικά και η Νέμεσις, το είπαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής μας, όπου σε μια αποφασιστική κίνηση για να σπάσει ο κλειός της σιωπής γύρω από τον παράζι θα δώσουν άγριο ζώο στην Δυτική Μακεδονία, προχώρησε με μια ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσις. Μετά τον εντοπισμό των τριών νεκρών αρκούδων μέσα σε ένα 24ωρο, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό τους. Τώρα, σχετικά με το πρόσφατο αυτό περιστατικό θανάτου αρκούδων, αρκούδες με πυροβόλο όπλο στην περιοχή του αρμενοχωρίου στη Φλόρινα, ανακοίνωση έβαλε και ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλόρινας. Κάθε περιστατικό λαθροθυρίας, όπως λένε και στην ανακοίνωση τους οι ίδιοι, και ιδίως προστατευόμενου θυράματος είναι καταδικαστέο και μας βρίσκει ασύσσωμους απέναντί του. Η αυτοδικία, όσο μεγάλη είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο παθώντας ή η αγανάκτησή του που νιώθει, δεν είναι λύση. Σε μια ευνοούμενη πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τους νόμους όπως αυτοί έχουν θεσπιστεί από τα εντεταλμένα όργανα της. Από την άλλη, και η πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ευζοία ανθρώπων και ζώων και την ειρηνική του συμβίωση, πρέπει να έχει τη διορατικότητα και την πρόνοια για να λαμβάνει δράσεις για την αποφυγή περιστατικών σύγκρουσης ανθρώπων και ζώων, ιδίως σε περιοχές όπως ο τόπος μας, όπου είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε από κοινού. Τα τελευταία περιστατικά εισόδου άγριων ζώων, αρκούδες, λύκοι, αγριόχειροι, στο αστικό ιστό και οι επιθέσεις σε ανθρώπους της υπαίθρου δηλώνουν ότι η πολιτεία δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σημειώνουν μέσα στην ανακοίνωσή τους ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλόρινας. Η ίδια κυνηγητική οικογένεια μέσω των συλλόγων της διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των θηρεύσιμων και μη ειδών, έχοντας δημιουργήσει με δικούς της πόρους περιφρουρήσεις, όπως η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Επίσης, μεγάλο χρηματικό ποσό από τις άδειες των μελών μας κατευθύνεται, όπως λένε οι ίδιοι, στο πράσινο ταμείο, από το οποίο ενισχύονται πολλές φιλοζωικές οργανώσεις.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ανθοφυτεύσεων και δεδροσιτεύσεων στην πόλη και στις κοινότητες του Δήμου Φλόρινας με τη διανομή, τοποθέτηση και φύτευση περισσότερων από 5.500 ριζών, ανθοφόρων φυτών και δεκάδων δεδρυλίων. Τοποθετήθηκαν, φυτεύτηκαν και διανεμήθηκαν χιλιάδες ανθοφόρα φυτά και δεκάδες δέντρα και δημιουργήθηκαν νέοι χώροι αστικού πρασίνου που φιλοξενούν λουλούδια για πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Φλόρινας φυτεύτηκαν και τοποθετήθηκαν περισσότερες από 3.000 ανθοφόρα φυτά και στις κοινότητες διανεμήθηκαν περισσότερα από 2.500 με την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν συνεχώς οι εργαζόμενοι του Τμήματος Συντήρησης και Φροντίδας Πρασίνου. Ο Δήμος Φλόρινας μεριμνά για την καθημερινή φροντίδα και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς που προσφέρουν απλόχερα τα λουλούδια. Μαστίχες, βιγονάκια, βιγόνιες, τριανταφυγές και ανθεκτικοί θάμνοι δημιουργούν μια αρμονική παλέτα χρωμάτων που αποπνέει αισθητική και ομορφαίνει το αστικό τοπίο στις περιοχές της, και στις κοινότητες της Φλόρινας και του Δήμου Φλόρινας. Τώρα, την πρώτη από μια σειρά δημοτικών επισκέψεων φορείς της πόλης πραγματοποίησε τον εκλογέα διοικητικό συμβούλιο του πρώτου κυνηγητικού συλλόγου Φλόρινας και στον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τον κύριο Θανάση Οτάσκα. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται τη δραστηριότητα του συλλόγου, μεταξύ άλλων τη συμβολή του συλλόγου με τα 800 και πλέον μέλη του στην συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Την εξωστρέφεια του Συλλόγου με δράσεις διαχείρισης της τυροπανίδας στα πλαίσια των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία και την εποπτεία της τοπικής διεύθυνσης δασών, προσβλέποντας σε μια αγαστή και επικοδομητική συνεργασία προς όφελος τοπικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι φυσικά και ο κυνηγητικός συλλόγος και τα μέλη του. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη 45η ανάβαση πορταριά σπηλίου από την Βόλου στο διήμερο με 90 συμμετοχές στις αρχές του Ιουνίου, με συμπληρωμένες όλες τις κατηγορίες με έντονο συναγωνισμό. Αγώνες που προσμετράτουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων της ΟΜΑΕ και με χιλιάδες θεατές. Με χιλιάδες θεατές, συγγνώμη, που έχουν κατακλείσει βεβαίως το βουνό, είχαν κατακλείσει το βουνό των Κεντάβρων για να χειροκροτούν όλους τους αγωνιζόμενους. Με την ολοκλήρωση του πέμπτου γύρου, ο Φλωρινιώτης, πρωταθλητής αγώνων Τάσος Χατζηχρήστος, κατέλαβε επάξια δεύτερη θέση στην κατηγορία νη 4 και την πέμπτη θέση στη γενική κατάσταση της κατηγορίας νη. Με αυτοκίνητο ο Mitsubishi Lancer, αποκομίζοντας έτσι πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

τώρα. Και όπως κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, θα σας αποχαιρετήσουμε με την καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ. Καθώς το Δύο Φλόρινας, το παράρτημα Αμιντέου, προσκαλεί στην καλοκαιρινή εκδήλωση του Οδείου όλους σας στην αυλή του χώρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Αμιντέου, με είσοδο δωρεάν φυσικά για το κοινό, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάρα πολύ ωραίες μουσικές ήχοι και ακούσματα θα πλημμυρίσουν την αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Αμιντέου. Οπότε είστε όλοι καλεσμένοι και μπορείτε να παρευρεθείτε για μια πολύ ωραία βραδιά του Ιουνίου, να απολαύσετε μια πολύ ωραία βραδιά του Ιουνίου. Τώρα, κάποτε έφτασε για σήμερα στο τέλος η εκπομπή μας και στο Για Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ πάλι, 9:00 το πρωί, στην Αέρα Φλόρινας 96 και 6. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ζούγκλας, στη μουσική μέλη η Ελένη Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο.

0: Πέλαιο ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κυρίου Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
0: 96,6.
17: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
0: Και 99,1 στα FM.
14: παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Ερθ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Καλωδόρος.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
4: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουνής.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
14: Ερτ Φλόρινας.
15: Stay tuned.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ενημέρωση, ψυχαγωγία.
14: Ερτ Φλόρινας.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2380.

0: 5-0-29-651 και 6-9-37-31-67-05.
1: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
2: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
2: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
3: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
3: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
14: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
16: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
15: Ταινίες που αγαπάς.
16: Σειρές που κολλάς.
15: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
16: Παιδικά που διασκεδάζεις.
15: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
16: Από όπου θες.
15: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
16: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης με αφορμή μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του Δήμου. Η μήνυση για απειλή και εξύβριση κατατέθηκε από την εργαζόμενη μετά από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης με στελέχη του Δήμου. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, το οποίο οδήγησε την εργαζόμενη στην προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παρουσιάζοντας τα γεγονότα από τη δική του πλευρά, ο κ. Σταταρίδης ανέφερε ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και την εξέλιξη κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με απόλυτο σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες. Μετέβη και ο θελός στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και τονίζει ότι η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού ύψους 1.415.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καστοριάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιλύει οριστικά χρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις που τον ακολουθούσαν από το 2010, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική του λειτουργία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 3 ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αρκούδων. Το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης και έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις των ειδικών να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο πυλώρι του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, όπου βρέθηκε νεκρό αρκουδάκι ηλικίας 2,5 ετών που έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Παράλληλα με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμεσης, μετά τον εντοπισμό των 3 νεκρών αρκούδων μέσα σε ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό τους. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε σε απικία data center ούτε σε κέντρο καύσης απορριμμάτων. Αυτό αναφέρει η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ελπίδα, παρουσιάζοντας τις θέσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την επικεφαλής της παράταξης Γεωργία Ζεμπελιάδου, το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έρχεται κατόπιν εορτής, δεν αγγίζει τα ήδη διαμορφωμένα τετελεσμένα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξαιρεί τις αντιλησιοταμιεύσεις, δημιουργεί παράθυρα για εγκατάσταση data center και καύση απορριμμάτων, αφήνει απροστάτευτη την παραγωγική γη και την κτηνοτροφία, αγνοεί τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης και δεν διασφαλίζει ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η παράταξη Ελπίδα αναφέρει ότι κατέθεσε τις προτάσεις της στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εφόσον δεν συμπεριληφθούν στο ενιαίο κείμενο της Περιφερειακής Αρχής για τη διαβούλευση, θα κατατεθούν ως ξεχωριστή πρόταση της παράταξης Ελπίδα. Κινητοποίηση πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών για την αποτροπή της επικείμενης συγχώνευσης και κατάργησης του 13ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται η συγχώνευση του 13ου με το 5ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και μεταφορά της έδρας στο 5ο Νηπιαγωγείο. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από το 13ο Νηπιαγωγείο σήμερα στις 7 το απόγευμα και να διεκδικήσουν να παραμείνει ανοιχτό το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα, άγνωστες δυνάμεις, αντί να κρατούν σχολεία ανοιχτά, προσπαθούν με τεχνάσματα να κλείσουν, ακόμη και με επίσημη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εικονική εμφάνιση νηπιαγωγείου σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει σχολική μονάδα. Η Επιτροπή Αγώνα αναφέρει επίσης ότι το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης κλείνει γιατί δεν υπάρχει σωστή κατανομή μαθητών στα νηπιαγωγεία της πόλης, καθώς σε άλλα υπάρχουν υπεράριθμοι μαθητές και σε άλλα ελάχιστοι. Ψήφισμα για τη στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Με το ψήφισμα του, το Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει τη σημασία του έργου που επιτελεί διαχρονικά το Κέντρο Πρόληψης στην τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς της κοινότητας. Παράλληλα, εκφράζει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, της θεσμικής και οικονομικής τους ενίσχυσης, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Υπογραμμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι δαπάνη πολυτελείας, είναι επένδυση στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή. Όπως τονίζει, η αποδυνάμωση των δομών πρόληψης δεν εξαφανίζει τα κοινωνικά προβλήματα, απλώς τα μεταθέτει για αργότερα, οξύτερα και ακριβότερα στις οικογένειες, στα σχολεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και τελικά σε ολόκληρη την πόλη. Για σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις παρατατεμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές των κέντρων μελισσοκομείας, κάνει λόγο σε επιστολή του προς κάθε αρμόδιο φορέα ο Μελισσοκομικός Σύλλογος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την επιστολή αυτή κατέθεσε προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Περιγράφοντας το πρόβλημα, αναφέρει ότι τα κέντρα μελισσοκομεία λειτουργούν μέσω φορέων όπως οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι και οι συνεταιρίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθολική λειτουργία τους. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι φορείς καλούνται να καλύπτουν αρχικά με ίδιους πόρους όλες τις λειτουργικές και μισθολογικές δαπάνες και στη συνέχεια να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Ωστόσο, σήμερα, περισσότερο από 9 μήνες μετά την έναρξη του τρέχοντος προγράμματος, δεν έχει πιστωθεί κανένα ποσό στους φορείς που το υλοποιούν. Για επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του θεσμού των ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κάνει λόγο σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα προς την αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά την συνάντηση που είχε η βουλευτής με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους με αφορμή το υπόμνημά τους σχετικά με το ζήτημα της επικείμενης κατάργησης του θεσμού. Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση, οι συμβάσεις τους λήγουν οριστικά στις 31 Αυγούστου, με πλήρη κατάργηση του θεσμού χωρίς καμία μέρημνα για τη διάδοχη κατάσταση των ίδιων και των συναδέλφων τους. Τονίστηκε πως οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Την 8η συνάντηση των εταίρων του έργου Life Natura φιλοξενεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Ήπειρου Δυτικής Μακεδονίας σήμερα και αύριο στην Πτολεμαϊδα και στην περιοχή Αμιντέου. Οι περιοχές Natura 2000, Λίμνη Πετρών και Λίμνες Βεγορίτιδας Πετρών αποτελούν σημαντικούς υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη αξία για την ορνηθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης μέσω του έργου Life Natura αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη δοκιμή και αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών. Μουσική βραδιά διοργανώνει η καλλιτεχνική, κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ιωάννας Πηγατσιώτη αποτελεί την επίσημη παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο. Και με την πολιτιστική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.
2: Διώξε το χρόνο.

0: Με ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τον χρόνο, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εμείς βέβαια, ειδικά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε με τα μάτια κολλημένοι στο χρόνο και αυτό το τραγούδι έρχεται να μας δώσει μηνύματα. Και τον δημιουργό του, τον ερμηνευτή, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ζουγανέλη. Κύριε Ζουγανέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο ακρατήριό σας. Είμαι ένας άνθρωπος που αισθάνομαι και Μακεδόνας, γιατί είμαι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε και Μακεδόνες και Κρήτες και Πελοποννήσιοι. Και κάθε φορά που έρχομαι στα μέρη σας εκεί στη Φλόρινα, ο κόσμος μας υποδέχεται με πολύ αγάπη και σεβασμό και αυτό δεν το ξεχνώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Πέρυσι είχαμε έρθει στο ο Γιώργος Σολιάνης που οργανώνει αυτό.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Είχαμε έρθει εκεί και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που κοινωνήσανε μαζί μας. Μετά μας φιλοξενήσανε, μετά.
0: Είναι μια περιοχή που διψά για εκδηλώσεις, καθώς βρισκόμαστε μακριά από τα περισσότερα αστικά κέντρα, οπότε είναι ευκαιρίες για μας να συναντάμε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν σίγουρα και είναι άνθρωποι της τέχνης, οπότε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία είμαστε πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι δεν έχετε καμία ανάγκη τα αστικά κέντρα, γιατί τα αστικά κέντρα παρικμάζουν, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση. Και στις τέχνες και στις επιστήμες και στην εργασία γενικότερα. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Οι νεότεροι, ας πούμε, καλλιτέχνες ή από όλα το φάσμα της επενδυμενικότητας δεν τους παρέχεται, δεν τους δίνεται ευκαιρία να βγουν μπροστά. Υπάρχουν πολλοί ωραίοι και καλλιτέχνες όλων των τεχνών. Δεν τους δίνεται ευκαιρία. Όλοι πάνε στην πεπατημένη. Οπότε δεν θα δημιουργηθεί νέος κόσμος. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι έχουν και μια ευθύνη για τον τρόπο που ζουν. Γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε σε εγώ στα αυτιά τους, αλλά πρέπει με πολύ αγάπη στο μέλλον και σε αυτούς να τους απευθυνόμαστε. Αυτό κάνω κι εγώ. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε για την καθημερινότητά μας. Εγώ το λέω συνέχεια όπου βγω. Ποίηση είναι η καθημερινότητα. Ποίηση δεν είναι μόνο οι ποιητές που γράφουν στο χαρτί. Ποιος είναι η ζωή, το πώς αντιμετωπίζεις τη ζωή, τι επιλέγεις να κάνεις. Εντάξει.
0: Και εννοείται ότι η πίεση μπορεί να κρύβεται πίσω και από απλά λόγια και από λόγια της καθημερινότητας και από προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν. Και ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα και εμάς που ζούμε σε πιο μικρές πόλεις, υπάρχει ο χρόνος, η πίεση του χρόνου πάντα στους ανθρώπους. Οπότε έρχεται τώρα ένας δίσκος που έχει τουλάχιστον δύο τραγούδια που ασχολούνται με το χρόνο. Άλλωστε και ο τίτλος του δίσκου είναι αυτός, «Κράτα το χρόνο».
1: Ναι, να σας πω, πάντα με απασχολούσε ο χρόνος, όχι όμως με φοβία, γιατί ο χρόνος είναι αυτός που σου επιτρέπει να ορίσεις τη χρησιμότητά του. Αυτό είναι στο τραγούδι. Όταν ο χρόνος, ας πούμε, είναι επικοδομητικός, αν ο χρόνος έχει να σου πει κάτι, ναι. Μπορώ σε αυτό το συγκεκριμένο, συνοπτικό λόγο, να εκφραστώ και να εκφράσω ανθρώπους, γιατί αλληλουχία είναι. Είμαστε αντανάκλες, είμαστε κατρέπτους ένας του άλλου και είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε. Ο χρόνος, όταν τον αφήνει να περνάει από πάνω σου, είναι καταπέρτης. Όταν είσαι μέρος του χρόνου. Ξέρετε, με απασχολούσε από πολύ μικρό παιδάκι ο χρόνος για πολλούς λόγους. Και εκτός αυτών, με την ευκαιρία να σας πω ότι έχω κάνει και ένα. Έχει βγει και σε βινίλιο και στα Spotify το χωροχρόνο, που είναι οργανική μουσική, που εκεί πέρα μόνο με τον ήχο προσπαθεί να ορίσει ότι δεν υπάρχει χώρος χωρίς το χρόνο, δεν υπάρχει χρόνο χωρίς το χώρο, όλη αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Με απασχολεί θετικά ο χρόνος, όχι αρνητικά. Και ο χρόνος έχει να σου δώσει πολλά, αν εσύ είσαι μέρος του. Αυτά λέμε και άλλα και τα πιάνουμε και με άλλα. Ναι.
0: Βλέπω σε αυτό το δίσκο με χαρά ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει στίχους εκτός από εσάς, που είναι νέοι, που, γράφουν, ναι. Που έχουν δώσει δείγματα βέβαια καλής γραφής μέχρι σήμερα, και οπότε είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος από άποψη στιχουργική.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι, ξέρετε, πάντοτε εγώ έδινε την ευκαιρία σε ανθρώπους που με προσέγγιζαν για να μελοποιηθούν. Και βέβαια να ξέρετε και κάτι. Είναι αλλιώς να μελοποιείς ένα νέο και αλλιώς, ας πούμε, τον Κάτσο. Καταλαβαίνετε, εγώ το λέω επειδή γνώρισα τον Κάτσο και είχαμε και. Δεν είχα την ευτυχία να του μελοποιήσω ποίημα του ή τραγούδι του, αλλά είχα την ευτυχία να συνεπάρξουμε σε πολλά άλλα πράγματα και στο ραδιόφωνο και να τραγουδήσω και να παίξω πράγματα που δεν έχουν εκδοθεί. Είναι αλλιώς, γιατί ο κόσμος ψάχνει τους ποιητές, ψάχνει τους γνωστούς σου, αυτούς που έχουν συστηθεί. Εγώ όμως παραδένοντας αυτή τη λογική και για να είμαι ισορροπημένος και με την ιδεολογία μου, πάντοτε είχα και νέους, ας πούμε, στιγουργούς. Mm-hmm. Ναι.
0: Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί ακούμε νέο λόγο, νέους προβληματισμούς που αποτυπώνονται σε κάποια τραγούδια και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια σε πολλές εκπομπές να ακούσουμε και όλα τα τραγούδια του δίσκου. Βλέπω ανάμεσα είναι η Σάνα Μπαλτζή, η οποία βέβαια είναι γνωστή, η Φωτεινή Αθερίδου, ο Νίκος Γρίτσης, ο Αντώνης Παπαϊωάννου, η Λίνα Δημοπούλου, η Βάγια Καλατζή, ο Χρήστος Προμήρας και ο Νίκος Κεραμίδας, αν λέω σωστά τα ονόματά τους.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Βέβαια, εδώ είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί, έχετε υπόψη σας, μέσα με τα στιγουργήματα και τον ποιητικό τους λόγο, έχουν δοκιμαστεί οι περισσότεροι, απλώς δεν έχουν την ευρεία αποδοχή, αλλά η ευρεία αποδοχή εξαρτάται από το παρουσιάζει. Και χαίρομαι που είπατε ότι θα παίξετε τα τραγούδια, εύχομαι να το κάνετε, δηλαδή γιατί εμείς, ξέρετε, τώρα παίρνουν αποστάσεις από τα, κάποτε παίρνουν αποστάσεις από τα λόγια, γιατί από τέτοια λόγια, γιατί υπήρχε εποχή που τα τραγούδια τα αγόραζε ο κόσμος, το λέω με την καλή έννοια. Τώρα, ξέρετε, είμαστε σε μια φάση αυτοχρηματοδότησης, ο καθένας έχει το δικά του label, δεν κάνουμε τραγούδι παρά μόνο για να επικοινωνήσουμε. Όχι μόνο κανείς από εμάς δεν βγάζει χρήματα, με εξαιρέσεις ελάχιστες, με αυτές που έχουν μεταδώσει τα τραγούδια που μεταδίδονται, και το κάνουμε ακριβώς για την επικοινωνία όσοι έχουμε υποχρέωση. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και καλά, και σας ευχαριστώ θερμά που υποσχεθήκατε ότι θα τα βάλετε, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, να μεταδοθούν, να ακουστούν. Και εγώ δεν γράφω τραγούδια πάντοτε για να τραγουδηθούν. Γράφω τραγούδια για να ακουστούν. Και βέβαια έχω αδικηθεί πολλές φορές, γιατί ενώ έχω ποντεύω τα 1000 τραγούδια. Έχω μεγάλη θητεία και δεν είμαι μικρός πια, αλλά έχουν παρουσιαστεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ ελάτε που αγαπάω τις αποτυχίες μου περισσότερο και κάνω ενέργειες και τις αναμεταδίδω, τις ανασκευάζω, και πάλι παίρνω απόσταση καθόλου για ματαιοδοξικούς λόγους. Έχω όμως την φιλοδοξία της άμεσης επικοινωνίας αυτό.
0: Και μιας που μιλάμε για επικοινωνία, αυτό είναι ακριβώς, θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Αν θα επικοινωνήσετε αυτά τα τραγούδια και άλλα τόσα που έχετε γράψει και για άλλους καλλιτέχνες, τώρα το καλοκαίρι σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ φέτος το καλοκαίρι θα κάνω μια περιοδία με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του αείμνηστου και πολύ μεγάλου νεοέλληνα Μέντι Μποστατζόγλου, του γνωστού Μποστ, ο οποίος συνδύαζε πάρα πολλά πράγματα ελληνικότητας. Και την κουλτούρα του και το γραφικό του έργο και τη ζωγραφική του και την δυσδυτικότητα της άτυρας που είχε στην κοινωνία με ένα ευπρεπή και καθόλου παθογενή και καθόλου έτσι με πολύ ορθότητα. Είχα συνεργαστεί και το 83, να φανταστείτε, στο θέατρο Πάρκ στην Αλεξάνδρα. Ήταν μια εξαιρετική επιθεώρηση. Το κάνε το Πασόκ σου Παξιμάδη. Κάνοντας, ξέρετε, μια κρίση σε όλο αυτό. Τώρα είναι ευτυχής η συγκυρία που θα ερμηνεύσω το ρόλο της Παραμάνας στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Θα κάνουμε δηλαδή μια περιοδία. Η Ιουλιέτα είναι η Ρώμανε, ο Άκης Ακελαρίου είναι Ρωμαίος, ο Μπιμπίλας είναι Λαβρέντιος, ο Δρακόπουλος κάνει ένα παπά. Μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Και βέβαια θα κάνω και κάποιες συναυλίες όπου θα επικοινωνήσω και τα τραγούδια μου. Όχι όλα, για να σας πω τι παθαίνουμε κι εμείς. Ο κόσμος δεν μπορεί να το ζνομπάρεις, δεν μπορεί να είσαι εκβιαστικός. Θέλει να ακούσει αυτά που περιμένει να ακούσει από σένα. Λέω λοιπόν τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά, να πω την λέξη σουξέ, αλλά σιγά σιγά εντάσσω και ένα-δύο στην αρχή από τα καινούργια κάθε φορά. Έχω μεγάλο, πολύ μεγάλο αγαπημένο μου, έχω πολύ υλικό. Σκεφτείτε ότι αυτό το CD που έχει βγει και σαν προϊόν είναι το 103. Δεν το πιστεύω.
0: Είστε ένας άνθρωπος πολυεργαλείο. Είστε συνθέτης, μουσικός, ερμηνευτής, κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής. Αν σας λέγανε να διαλέξετε κάτι από όλα αυτά, τι αγαπάτε περισσότερο, θα μπορούσατε να το κάνετε?
1: Όχι, όχι, αγαπούλα μου, όχι. Όχι, τα αγαπώ όλα. Είμαι ένας άνθρωπος, θα έλεγα, που προσπαθώ να μπω στην διαδικασία ακόμα περισσότερο, στην ιδιότητα αυτή του ανθρώπου και πολίτη ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τον άλλον, που είναι αλληλέγγυος. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών γονιών και λοιπά, που μου δίδαξαν πολλά μέσα από την αναπηρία τους. Ασχολήθηκα με τον κόσμο των αναπήρων, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα και αυτός και αντιμετωπίζεται με προβλήματα από τα κράτα, από το κράτος και από την κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι έχουν κάποια θέματα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε γίνομαι, όλα αυτά θέλω να τα συνδυάσω για να γίνομαι περισσότερο άνθρωπος. Μην με περάσετε και κανένα αλήθεια που περί αυτολογώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Κοιτάξτε, ξεκίνησα σαν μουσικός, αλλά επειδή μετά μπήκα και σε μια διαδικασία σπουδών, πήγα στην Γερμανία, σπούδασα και υποκριτική. Όλα αυτά τα έκανα με μια αγάπη για την έκφραση. Ξέρετε, στην αναγέννηση η καλλιτέχνηση και οι άνθρωποι είχαν πολυδιαστατικότητα. Σκεφτείτε ο μεγάλος ζωγράφος, πώς ήταν ο Μιχαλάγγελος, τι έκανε. Τι πράγματα έκανε και όχι μόνο μία ιδιότητα. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε πολυδιαστατικοί και καταλήγουμε μονοδιαστατικοί. Η μονοδιαστατικότητα είναι ατομικίστικη έννοια. Η πολυδιαστατικότητα, αν την κρατήσουμε, είμαστε μοναδικοί. Και αυτό συνιστώ στους ανθρώπους, να βρίσκουν τη δικιά τους μοναδικότητα και να αποτελεί αυτή ένα, στο σύνολο ένα φως, ένα παράδειγμα. Τα αγαπάω όλα αυτά που κάνω, αγάπη μου, τα αγαπάω όλα, αν και μερικές φορές να ξέρεις ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Επειδή έχει μάθει ο κόσμος μέσα από την υποκριτική μου και κυρίως από την κωμικότητα που πιστεύω πως είναι ό,τι πιο σαρό υπάρχει στη ζωή, όταν λέω ζωή, η ζωή είναι το πάνω. Αν δεν έχετε κωμικότητα με τον σύντροφό σας, με τον φίλο σας, με την παρέα σας, θα θέλετε άλλους. Οπότε η κωμικότητα, να ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό, αλλά έχει μάθει ο κόσμος να με συνδυάζει εμένα με το γέλιο, δύσκολα μπορεί να με αντιληφθεί και σαν μουσικός. Κάποτε μου είπε ένας φίλος μου παραγωγός, όταν έβγαλε τον πρώτο οργανικό δίσκο στην Ελλάδα, που βγήκε και στην Ευρώπη, το Συγχωρητές Ψυχής, το 2000, το 1999 μάλλον, μου λέει: Μπεριάννη, πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Λέω: Τότε, επειδή αυτό το έργο το έχω γράψει για τον πατέρα μου, είχε φύγει ο πατέρας μου και το είχα αφιερώσει στον πατέρα μου, οργανική μουσική, λέω: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό έτσι και έτσι. Μου λέει: Γιάννη, πώς θα το αντιλαμβανόσουν αν ένα τέτοιο έργο το έγραφε ο Βέγκος? Λέω: Εγώ θα το ελεγχόμουν. Εννοώ ότι επειδή το Βέγκο τον είχαν συνδυάσει με αυτό που τον συνδυάσαμε όλοι και τον αγαπήσαμε. Αυτά είναι τα προβλήματα της πολυδιαστατικότητας. Εγώ συνεχώς παροτρύνω. Σας παρακαλώ, δώστε μου την ευκαιρία να ακούσετε τη σκέψη μου, γιατί εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς τους αποδέκτες.
0: Εγώ θα κρατήσω ότι είστε ένας άνθρωπος της έκφρασης και έτσι θα σας χαρακτηρίσω. Και επίσης ξέρω ότι έχετε γράψει τραγούδια που τραγουδούν και άλλοι και θα έχω πολλά. Τέτοιον άνθρωπο μεθαύριο εδώ στην εκπομπή που έχετε γράψει εσείς τη μουσική και τους στίχους και ξέρω ότι θα κάνετε και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες δισκογραφικά. Θα ξαναμπείτε δηλαδή στο στούντιο σε λίγο για να ηχογραφήσετε τραγούδια. Και όλα αυτά γίνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει μωρέ, η ζωή σταματά. Άμα σταματάς, φρενάρει και η ζωή. Η ζωή θέλει αυτό που είπα. Είμαστε υποχρεωμένοι στη δημιουργικότητά μας. Ο καθένας από το δικό του επάγγελμα, το δικό του πόστο.
0: Εγώ να ευχηθώ ένα όμορφο καλοκαίρι, δημιουργικό θα είναι σίγουρα, να πάρετε όμορφες στιγμές από τον κόσμο που θα σας δει και θα ακούσει αυτά που έχετε να του πείτε και στις συναυλίες αλλά και στο θέατρο σαν ηθοποιός. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα όταν θα έχουμε την ευκαιρία πάλι μέσα από κάποια τραγούδια να τα ξαναπούμε.
1: Μακάρι. Μακάρι, καλή αντάμωση, σας ευχαριστώ.
0: Καλή αντάμωση και καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλα. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι από σας.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.

0: κοιμάτε, μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου, με την ελπίδα να σε βρω, κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας, να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν, τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι αδική τη σε τραβάει παραπίσω και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθιστείς.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Οι παλιές συμμεθυσμένες επαναστάσεις φέρανε χάος και θολούρα στο μυαλό. Τι να πιστέψω εγώ κι εσύ, τι να πιστέψεις. Ο χρόνος φεύγει και παρέα του κι εγώ.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, χαθήκαμε στο δρόμο. Γίναμε θέαμα σε τσόντες και πορνό. Και ο καθένας από μας πονάει μόνος και μένει μόνος και κυρίαρχος ο πόνος.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ψάχνω το χρόνο μα δεν το βρίσκω. Τρέχω για φράγκα, για δουλειές στην αγορά. Ο χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει. Δεν αγοράζεται, είναι όλα του ακριβά.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ψάχνω το χρόνο, μα δεν το βρίσκω. Τρέχω για φράγκα, για δουλειές στην αγορά. Ο χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει. Δεν αγοράζεται, είναι όλα του ακριβά. Ακριβά. Ακριβά.
2: Ένα ακόμα τραγούδι για τον χρόνο που φεύγει, ήταν από τον Γιάννη Ζουγανέλη, από την ερμηνεία του, και βέβαια τον ακούσαμε λίγο πριν που μας είπε ότι με τον χρόνο πρέπει να είμαστε συνοδοιπόροι και όχι να νιώθουμε ότι μας κυνηγά, πρέπει να φιλιώσουμε, έτσι λοιπόν για να γίνει πιο όμορφη η ζωή μας. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η ημέρα μας. Να πούμε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας τελευταία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Η 15η του Ιούνιου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Και αυτό το πρόβλημα το ζουν είτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, είτε από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Να πούμε λοιπόν ότι υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ η συγκεκριμένη μέρα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Άλλη μια παγκόσμια ημέρα που μας έρχεται σήμερα είναι η μέρα γονιμότητας. Καθώς η υπογονιμότητα είναι αυτή που μαστίζει την εποχή μας, έρχεται αυτή η παγκόσμια ημέρα να τονίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε ότι την πρωτοβουλία είχε για την μέρα ενημέρωσης της υπογονιμότητας των ζευγαριών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και μία ακόμα ημέρα που μας έρχεται σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 15 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ανέμου για να ευαισθητοποιήσει τον παγκόσμιο το κοινό σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας. Αυτές οι τρεις μέρες είναι οι παγκόσμιες που έρχονται σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Και υπό τους ήχους αυτής της υπέροχης μουσικής θα μιλήσουμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, την μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1994. Ο Μάνος Χατζηδάκης που γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη. Η πρώτη του εμφάνιση στα μουσικά πράγματα της χώρας μας έγινε το 1944 με τον τελευταίο Ασπροκόρακα του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Το 1949 έκανε μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι. Ενώ το 1950 άρχισε να γράφει μουσική για αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του και στην καριέρα του αποτέλεσαν οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Εξαιτίας αυτού, το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από τη ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι που τραγούδησε η Μελίνα Μερκούρη. Ωστόσο, η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και μια σειρά ελαφρών τραγουδιών του χαρίζει μια λαϊκότητα ανεπιθύμητη, την οποία δεν θα αποδεχτεί ποτέ και θα μάχεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ανεβάζει στο Broadway με τον Ζήλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή», στην Αμερική θα παραμείνει μέχρι το 1972. Ενώ το 1975 έρχεται στην Ελλάδα και αρχίζει την χρυσή εποχή του Τρίτου, γίνεται διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Εκεί θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι το 1981, ενώ το 1989 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διαρκώς παρόν στην ελληνική δισκογραφία με δεκάδες δίσκους που θεωρούνται πια κλασικοί. Μοναδικός, ιδιοφυής, ακίνητος, ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από κοντά μας στις 15 Ιουνίου του 1994.
1: Πραγματικά ο Χατζηδάκης ήταν πολύ μεγάλος δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος μαγικός. Πάντα θα σου έλεγε την άποψή του για κάτι, μαζί με τον Κάτσοβο που κάνουμε και παρέα, το οποίο πραγματικά έπρεπε εσύ μετά να βρεις την άκρη. Και αυτή η άκρη ήταν και η αλήθεια. Πάνω τον ενδιαφέρει η αλήθεια του Χατζηδάκη. Ενώ ήταν από πολύ εύπορη οικογένεια, ο ίδιος κανείς δεν ξέρει ότι στην κατοχή δούλεψε ο Χατζηδάκης στο Φίξ, στο Παγοπολείο και που έλεγε Πάγο. Δούλεψε βοηθός στο νοσοκόμο, στο 400, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν ζυμωμένος με τον κόσμο, με τον λαό. Αλλά ποτέ όμως δεν χάλιψε τον λαό. Ποτέ ήταν αυστηρός απέναντι στο λαό. Ήταν πολύ λαϊκός στην ουσία άνθρωπος, ενώ ήταν αστός στην συμπεριφορά του, μέσα του είχε όμως τις λαϊκές αυτές ευαισθησίες που δεν τις έχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι.
2: Η μουσική του είναι παντού. Το μάθημα αυτής της μουσικής δόθηκε μόνο για όποιον μπορεί να το καταλάβει και να το δεχθεί. Αντισταθείτε στην ασχήμια των καιρών. Αυτό ήθελε να μας πει. Βάλτε στο τραγούδι την προσωπική σας αλήθεια. Οι ρίζες σας είναι στους αιώνες, αλλά ο στόχος σας είναι αυτή εδώ η στιγμούλα.
3: Ο Μάνος μιλούσε για τις σκιές της ζωής, τους ανθρώπους, τους μοναχικούς, αν θέλετε για κάποιους αναστηναγμούς πίσω από το κλειστό παράθυρο ή για τα αναμένα και τα σβηστά φεγγάρια, για τον πόνο του έρωτα, για την απώλεια.

0: Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη λοιπόν ακούσαμε από τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη και πάμε στο 1946 όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμις Ρούσος, Έλληνας τραγουδιστής, διεθνή στάρ με τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 70 και του 80, γνωστός για τη χαρακτηριστική του φωνή και την εμβληματική του εμφάνιση. Ξεκίνησε από ένα συγκρότημα που είχε φτιάξει με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και κατέκτησε τα ευρωπαϊκά τσάρ με τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε.
1: Εμείς που ζούμε στο εξωτερικό νομίζω ότι είμαστε πιο πατριώτες και αγαπάμε την Ελλάδα ίσως πιο πολύ από πολλούς που ζουν σε αυτή τη χώρα. Όποτε σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε μια εικόνα της Ελλάδος η οποία είναι ίσως διαφορετική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού πολλές φορές, τουλάχιστον όσο με αφορά εμένα έτσι είναι, αγαπάμε τη χώρα μας και είμαστε πατριώτες πιο πολύ από πολλούς που ζουν εδώ.

0: Ένα τραγούδι του Ντέμι Ρούσου λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε. Θα κλείσουμε με μια γλυκιά γλυκιά γιαγιά, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2001, την Μαρία Φώκα. Ελληνίδα ηθοποιός με πολύχρονη καριέρα στο θέατρο και το κινηματογράφο, έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη του περασμένου αιώνα με την Dolce Vita, όπου υποδίθηκε μια δυναμική πεθερά. Παράλληλα η Μαρία Φωκά όμως είχε αναπτύξει και πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπα πριν, μία μέρα σαν σήμερα το 2001, και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Στέγνωσε ο λαιμός μου. Από αφυδάτωση θα πάω. Άντε κουνί σου. Αχ, που κατάντησα, έπεσα στα νύχια της.
2: Είναι η παλιά καλή γιαγιά που όλοι αγαπήσαμε.
1: Άι να χαθείς, μη σε άξε εσύ να με ειρωνευτείς.
2: Τα βλέπεις.
1: Θα μου το φέρεις το ρημάδι το νερό που να μη σε γνώριζα.
3: Γιαγιά.
2: Η Όλγα Μαρκάτου είναι πάλι κοντά μας.
1: Να μ' αγκαλιάσεις πας ή να μη σφαγκαλίσεις.
4: Καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια

0: είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιθα είχαν υποστεί πολύ μεγάλη ζημία. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγουν στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις. Και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Ισιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία, κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολλή δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
1: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων, καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό, προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα πυροποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολύ.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιο νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
1: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
1: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη λακκούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. η βλάβη.
5: Καλή μέρη από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη από κατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο το ΕΒΜΙΡ των Δίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες από ό,τι στα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα το αντίστοιχο κλιμάκιο για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής όπως σιτηρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΚΑ και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι εσπίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνίο των Κήπων.
1: Ναι.
7: Τώρα,
1: βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των γήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στον δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτοί που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνείο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας βίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπνεύματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο.
1: Έτσι.
9: Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό. Και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα
9: ακριβώς
1: του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε.
9: Ναι. Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε βέβαια εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης, από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Ρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Ρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβει ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές. Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Ρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Ρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν και βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι?
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του ιδιοκτήτου της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπίσκοτε βιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπίσκοτε βιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της ψυχικότητας βιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε η κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που θα ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κύριους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγαστητικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτη της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγαστητικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγαστητικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστητικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί και μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί έτσι πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως αξίζει να πούμε και αυτό γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
0: αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το...
0: Ναι, να το πει με σιγουριά, σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Πόσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά στην Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ανταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σήμερα.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το νομό Λασιθίου. Ήδη ο νομός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.500 μίας αύξησης, συγγνώμη, μίας άφηξης που, που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών. Και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι ναι, αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες τρεις έχασαν τη ζωή τους, και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχος ζώο, Ειρήνη, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή στην εργασιακή περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση βεβαίως της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανατώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
10: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σενάτου Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός.

0: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον, που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
0: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
2: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
0: σημαντικό
2: λοιπόν.
0: Αυτό. Τι σημαίνει,
2: βέβαια. Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε και τις λεπτομέρειες.
0: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
2: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στρών του Ορμούζ, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
0: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
0: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και βεβαίως είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της παραγωγής που έρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη, στην αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
5: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αισθηθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούραπο, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
0: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
6: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε καλή, να έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλητικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
0: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
7: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόβεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σωστό.
7: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα βέλεα στην πολιτική πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγι.
8: Καλό σήμερα, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσω πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως τίποτα δεν μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε προς την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
0: Άγι Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
9: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
11: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των Πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Ερτιού 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
0: Αλλά
13: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
0: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
13: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδος είχα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
0: Ακριβώς.
13: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
0: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
14: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να το ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
15: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gap.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
16: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
15: Απαγορεύεται.
16: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφάλειας? Ναι.
15: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
0: Το Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δίδυο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
17: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
18: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
17: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
16: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
17: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
16: Ναι.
17: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
16: Πήγατε εσείς και βάλατε και
17: βάλαμε 135 ευρώ,
16: ναι,
17: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
0: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
19: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
16: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
19: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
16: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
19: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
16: Ναι. Άρα, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
18: Α, υπηρεσίες σας φταίνε.
19: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει, και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
16: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
19: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
16: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
19: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
0: πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
20: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
0: Εργασιών. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
21: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
22: έχει καθαρίσει,
21: έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ που βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996, όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιθική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τη δήλωση κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
25: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
26: Ακούγατε εκρήξεις?
25: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
27: Στις 9.30 το πρωί.
2: να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
3: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
4: Μετά από σχεδόν τρεις ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
0: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Τροποκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω του οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ιτημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά
24: 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χορό των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προ τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
0: και
24: να κάνει.
0: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα, αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
24: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
24: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
0: Πριν περάσουμε, να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδοσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
24: Βεβαίως.
7: Κράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει τον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
0: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, θα σου επιτρόπω, αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
24: Ακριβώς, και ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παραδοσιακό. Σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ ας μιλήσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις, που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ετθίο στην Ατλάντα. Αυτό πολύ το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως αγορή δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
24: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
0: θα επιστρέφει.
24: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ ένα στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
24: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Έκανε τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάμπησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, αληθινή Οδύσσια στο Kansas City, λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο. Με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε

Και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
2: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
2: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
2: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
2: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
5: ΕΡΤ Φλόρινας.

Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για άλλο ένα από μεσήμερο στο ξεκίνημα αυτής της τρίτης εβδομάδας του Ιούνιου, στη 15η μέρα του μήνα. Είναι λοιπόν μεσημέρι από μεσήμερο Δευτέρας, 15 του Ιούνιου, και είναι ο Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, με τον Χρήστο Τζομπανάκη να είναι εδώ στα στούντιο της Κοζάνης και να ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές για τα επόμενα 56 περίπου λεπτά θα είναι μαζί σας ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες, έτσι λοιπόν και σήμερα με μια σειρά από καινούργια τραγούδια, από νέα άλμπουμς αλλά και από δουλειές που έρχονται θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Είναι οι Waterboys, είναι τη διασκευή τους που κάνουν στο Knocking on Heaven's Door, αυτό το all time classic του Bob Dylan, για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι τόσο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας, όσο βέβαια και από το ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή μας πλατφόρμα, όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλους!

και από το cover των θρυλικών Waterboys, αυτό το τεράστιο τραγούδι του Bob Dylan, θα πάμε σε ένα δίσκο που σταθερά είναι από τους καλύτερους των τελευταίων εβδομάδων και αναφερόμαστε βέβαια στη νέα δουλειά των The Coral, ένα άλμπουμ από τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν πολλά τραγούδια και είναι ένα από αυτά που, να θυμάστε, καλά να είμαστε, στην ανασκόπηση του Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνεται σε περίοπτη θέση. Από το νέο των The Coral ακούμε το Let the Music Play.

και από το Let the Music Play των The Coral, για να πάμε σε μια πρώτη παρουσίαση, σε ένα ολοκένουργιο, και μιλάμε για το Pizza Mind. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι από έναν τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Αυτοί που μας ακούνε τακτικά θα θυμούνται το όνομά του. Είναι ο κύριος Benjamin Clementine και αυτό είναι το Pizza Mind.

15 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζουμε μόνο με καινούργια πράγματα και σήμερα, και από το νέο του Benjamin Clementine, το Peach Mind, πάμε σε ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των Interpol. Το ένα το παρουσιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν το See Out Loud. Σειρά σήμερα έχει το This Mirror Waits a Tone. Είναι δύο τραγούδια τα οποία θα περιλαμβάνονται στο νέο τους άλμπουμ. Ένα νέο άλμπουμ που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου. Το μότιλο δηλαδή του δίσκου θα ακούσουμε, μιας και ο δίσκος έχει τον τίτλο This Mirror Waits a Tone, και είναι μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του συγκροτήματος με την δισκογραφική εταιρεία της Mandator Records μετά από μια πορεία 20 ετών. Και αυτά τα δύο τραγούδια λοιπόν που μας έδωσαν είναι δύο από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ, που συνολικά θα έχει 12 καινούργια τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο από το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί στις 28 του Αυγούστου.

στα 21 μετά τις 3 αφήνουμε ένα από τα δύο καινούργια λοιπόν τρακ στον Interpol, αναμένοντας το άλμπουμ που έρχεται στα τέλη Αυγούστου. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από τον Leonard Cohen με το Never Any Good. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν τον τεράστιο ποιητή και στιχουργό και μουσικό και συνθέτη. 10 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του

Αφήνουμε τον Leonard Cohen, τον Νοέμβριο συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκδημία του, μια τεράστια μορφή και πάντα θα θυμόμαστε τις μουσικές του. Για να πάμε στους Gorillaz, να θυμηθούμε κάτι από το άλμπουμ που μπορεί να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο, όμως είναι από τα άλμπουμς που αξίζουν της προσοχής σας, και το άλμπουμ αυτό, το The Mountain, το οποίο κινείται σε ένα πιο στοχαστικό τόνο, διατηρεί όμως αυτή την διεθνή συνεργατική ταυτότητα που πάντοτε είχαν οι Gorillaz και έχει ήδη προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στους κριτικούς. Άλλοι μιλάνε για ένα ακόμη εξαιρετικό άλμπουμ, άλλοι το βρίσκουν κάπως πιο συγκρατημένο, πιο ισοστρεφές σε σχέση με τις πιο πολυσυλλεκτικές δουλειές του παρελθόντος, όμως είναι μία ακόμη εξαιρετική παραγωγή για τον Damon Albarn, ο οποίος ηγείται των Gorillaz. Ακούμε μέσα από αυτό το άλμπουμ το The Empty Dream, συμμετέχουν ο Johnny Marr αλλά και Anusha Shankar.

32:33 λεπτά μετά τις 3 μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας από μεσήμερο Δευτέρα, 15 του Ιούνιου, και εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για τα επόμενα 27 λεπτά μαζί σας. Αφήνουμε τους Γκορίλας και πάμε σε κάτι καινούργιο από το επερχόμενο άλμπουμ των The Mountain Goats. Σε πρώτη παρουσίαση το Shallow Grave.

Αυτός είναι ο κύριο Τζαλένο Κόντα, σίγουρα ένα από τα άλμπουμς του μήνα αυτού, το Doctrine of Love, το δεύτερο του άλμπουμ μετά το Come Around and Love Me του 2023. Τώρα πριν από 10 μέρες, στις 5 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η δεύτερη αυτή ολοκληρωμένη δουλειά για λογαριασμό της Dubtone Records. Συνεχίζει, θα λέγαμε, τον πολύ καλό αυτό soul ήχο με εμφανείς τις επιρροές από τον ήχο της Motown και της Stax. Και αφήνουμε και τον Τζαλένο Κόντα στην Easy Eye Sound τώρα από την Dubtone Records, McKinley James, Back on the Run.

Γρήγορα γρήγορα να τρέξουμε, έχουμε κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, να δούμε κάποια ακόμη καινούργια tracks, όπως αυτό που μας έρχεται από τους The Revivalists. Ολοκένουργιο, μόλις πριν από μία ή δύο μέρες βγήκε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Get It Honest είναι ο τίτλος του.

για να θυμηθούμε πάλι κάτι από την νέα δουλειά, την τρίτη ολοκληρωμένη του υπέροχου ντουο των Maxwell Farrington και Lee Superhomage, όπως και το άλμπουμ των Coral, έτσι και αυτό είναι μια από τις κορυφαίες δουλειές του πρώτου μισού του 2026, και έτσι λοιπόν αξίζει να επιστρέψουμε σε αυτό με το Euphoria. Αυτό είναι το τραγούδι που παρουσιάζουμε σήμερα.

Για να πάμε στην Big Crown Records, για να πάμε να σταθούμε σε ένα άλμπουμ, το Less in Primes, το Fading Forward, ένα άλμπουμ από τους τελευταίες εβδομάδες σε αυτό το χώρο της ευρύτερης down tempo soul σκηνής. Αξίζει να ακούσουμε το You and I, και στα τελευταία λεπτά της εκπομπής θα προλάβουμε ίσως να ακούσουμε δύο τραγούδια από ένα συγκρότημα καινούριο, ένα γκρουπ που σας προτείνουμε, τους Coral Fuzz. Σε λίγο όμως, πρώτα το You and I των Less in Primes.

Και θα κλείσουμε με μια μπάντα ελληνική, τους Coral Fuzz. Είναι ένα surf garage συγκρότημα με πολύ έντονα και τα ψυχεδελικά στοιχεία στον ήχο του. Από την Αθήνα είναι αυτό το σχήμα. Σχηματίστηκε σχετικά πρόσφατα, το 2022, και έχουν ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δύο χαρακτηριστικά tracks θα ακούσουμε από αυτό. Το πρώτο είναι το Reflections in My Mind. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα δεύτερο.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα δεύτερο τραγούδι από τη νέα δουλειά των Coral Fuzz, των εξαιρετικών αυτών, του εξαιρετικού αυτού συγκροτήματος από την Αθήνα. Και το δεύτερο μετά το Reflection in My Mind είναι το You Are So High. Με αυτό κλείνουμε, να ευχαριστήσουμε τον Σωτηρινά στο που ρύθμισε τον ήχο στην Art Florina, στον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, και να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Από τον Νίκο Κουτζογιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, σε πολύ λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Sunny Shining και Bebel Gilberto στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε είναι αρκετό να πει κανείς Sunny Shining και όλα καλά. Γιατί κοιτάζω λίγο γύρω μου τι συμβαίνει, κοιτάζω λίγο γύρω μας τι συμβαίνει, κοιτάζω τις ειδήσεις. Ακόμα μια Δευτέρα που αυτός ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δικό μας κόσμο, στους 93,6 και στο rteco.gr και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 με τις μουσικές μας που έχουμε πει ότι είναι το καταφύγιό μας. Και εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε μια πιο, ας το πούμε, καλοκαιρινή διάθεση. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπαμε, Sunny Shining μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά είναι αυτό το κάτι που θέλεις για να μπορείς να προχωράς, να παίρνεις τη δύναμη για να προχωράς.

Holidays.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και λίγο πριν ένα από τα καινούργια των τελευταίων ημερών, Le Petit Pêcheur Manon Lisa. Και διάβαζα ένα άρθρο που λέτε για τα ωφέλη που έχει το καρπούζι στον οργανισμό μας, αλλά ήταν τόσο περιγραφικό η αρχή του άρθρου, ο πρόλογος ας το πούμε, που το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι γεμάτο πολύ ωραίες εικόνες. Και γράφει λοιπόν ο συντάκτης: ένα πραγματικά καλό καρπούζι είναι η απόδειξη πως οι μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή απαιτούν έναν σχετικό κόπο. Πρέπει να το επιλέξεις σωστά, να το κουβαλήσεις στη φωλιά σου, να το πλύνεις, να το παγώσεις και να το κόψεις δίκαια, ώστε να μοιραστεί η καρδιά σε όλους. Όμως ακόμα και τότε το καρπούζι δεν θα σου επιτρέψει να το καταβροχθήσεις βουλιμικά. Θα σε αναγκάσει με τα κουκούτσια του να το φας αργά, να το καταλάβεις, να πείσεις τον ουρανίσκο και τον εγκέφαλό σου ότι πρόκειται για ένα πραγματικό δώρο της φύσης. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και είναι γεμάτο και με εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει. Και το βρήκα πολύ χαριτωμένο και καλοκαιρινό επίσης. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας από αυτό. Δευτέρα και 15 Ιουνίου, στα μισά του μήνα. Δεν μπορώ, θα το πω και 15 λεπτά μετά από τις 4. Πίσω στο 1983 τώρα. This must be the place.

Σάσα Φαβιντά, Νέμψη Σολάρ, τι ωραία συνάντηση. Lost Horse πριν από μερικά χρόνια. Στο μεταξύ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σήκωσε αυλαία το Release Athens στο Λυκαβητό το βράδυ του Σαββάτου για την ακρίβεια. Σε μια χρονιά λοιπόν που το φεστιβάλ γιορτάζει 10 χρόνια συναυλιακής ιστορίας, ο Chris Isaac έδωσε το έναρκτήριο καλοκαιρινό σύνθημα με αυτή τη μεγάλη συναυλία γεμάτη ρομαντισμού, νοσταλγία και στιγμές που θυμίζαν μια άλλη εποχή της αμερικανικής μουσικής, μια εποχή που οι περισσότεροι γνωρίσαμε κυρίως μέσα από δίσκους, ταινίες και βίντεο κλιπ. Ο Chris Isaac ανέβηκε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό λαμπερό κοστούμι και τα γελιστερά παπούτσια, θυμίζοντας κάτι από τους τελευταίους μεγάλους Αμερικανούς showmen. Και σε έναν άλλο κόσμο αυτές τις ημέρες, σε ένα άλλο μάλλον σημείο του κόσμου αυτές τις ημέρες, κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

Λαφώς για εσάς που έχετε, που μας γράφετε μάλλον, ότι αυτό το τραγούδι σας έχει στιγματίσει και νομίζω ότι όλους με κάποιο τρόπο μας έχει συγκινήσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Αυτό το Take 5 πόσο πολύ το αγαπάμε. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που έχει και podcast και music mixes και θεατρικά και θεματικά ραδιόφωνα επίσης και on demand εκπομπές. Λοιπόν, εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι μέρες να πάμε στην Πειραιώς 260, καθώς ένα νέο ελληνικό έργο φέρνει στη σκηνή απόψε ο Γιώργος Βαλαΐς σε συνεργασία με τον πρόδρομο Τσινικόρη στο κείμενο «Το Stores, ομορφιά, ισότητα, ευτυχία». Αυτό λοιπόν, αυτή η παράσταση ξεκινάει, ανεβαίνει σήμερα στην Πειραιώς 260, ενώ σε υβριδικό πεδίο ο Τζαχακού με την παράσταση «Εμπειρία Χαριμπο Κίμτσι» θα παίξει αύριο και μεθαύριο. Αυτές είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αυτές τις ημέρες στην πόλη. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δώστε βάση σε αυτό εδώ. Εξαιρετική jazz εκδοχή, live ηχογράφηση από του Late.

Jack Savoretti και Do It For Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σας πω για ένα φεστιβάλ που έρχεται αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα στην πόλη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας που θα διεξαχθεί 18 με 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης μας να γνωρίσουμε όλοι δηλαδή τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες που κάνουν ελληνική πρεμιέρα. Περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία είναι οι θεματικές. Και η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας της Ταινιοθήκης με το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και συμπίπτει και με την 20η επέτειο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας Ελλάδας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ που έρχεται 18 με 22 λοιπόν Ιουνίου στην Ταινιοθήκη, στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταράτσα της πόλης. Και εμείς πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα κλασικό, A Song for the Lovers. Μικρή ανάσα στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation στην επιστροφή και το Voyage Libre εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να συναντιόμαστε και εκεί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ένα από τα πολύ καινούρια, αυτό εδώ, Ray και το Fatal.

0: Ray, λοιπόν, ολοκληρωμένο τραγούδι κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι πιο ωραίες στη γαλλική τους εκδοχή, όπως αυτή το fatal που το λες fatal, γιατί με μένα μου ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έτσι το έχουμε συνηθίσει. Και έτσι έρχεται πάντα στο μυαλό πρώτο. Πάμε παρακάτω.
1: Κόσμος 93,6.
0: Βουτιά στα 60's. Νίνα Σιμών.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «Σις Γκότα Χάβι» του 1986, η πρώτη μεγαλομήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Νόλα Ντάρλινγκ, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Μπρούκλιν, η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff. Και Ζαβά από τη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας, καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

κορή σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σαν να ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29, τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Generation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη, που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

0: money.
1: Και με αυτό εδώ το Ντάνι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο δίωρο στο απόγευμα της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια λοιπόν, για χαρά.

Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρηση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια

καλοκαιριού. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hoop με ελπίδα, Fat Freddy's Drop. Ξεκινά εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου εδώ στον κόσμο, στις συντονισμένες στους 93,6 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Όπως κάθε απόγευμα παρέα είμαστε σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κομπάι Σεγούντο ακολουθεί και Λου Μπέγκα. You know the sun is shining. Όσο μπορούμε με το χαμόγελο, όσο μπορεί ο καθένας, στη μικρή αυτή δυστοπία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, γιατί κάνεις απλά ένα search κόσμος, radio, messenger, facebook δηλαδή, erteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές του κόσμου.

Λέων Φαλ, Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο. Παρέα στο 2026. Ζούμπι, ακούμε. Γαλλία, Βραζιλία, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Εκεί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, συναυλίες πολλές. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Γίνονται τα διάφορα. Jungle Brothers, Nicodemus, Mon Quanto, remix Afrokinetic.

Spanish από το Outsider του Τιουάιο από τη Γαλλία. Ο Τιουάιο με αυτό το ψευδόνυμο, γιατί η φωνή του είναι μέσα στη Soul. Εμείς θα βρεθούμε όμως στην Ισπανία, στο Μέξικο, και θα συναντήσουμε τη Χουλιέτα Βένεγκας με νέο σιγκλ, νέο άλμπουμ, Νορτένα, κυκλοφόρησε το 2026. Τιέμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστο στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Florence, my love. 14 Ιουλίου ζωντανά, Florence and the Machine στο Telecom Center Athens, στο ACA, στο πλαίσιο του Eject Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Κλαόντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, erteco.gr διαδικτυακά. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Cure, μία μέρα μετά, στο ίδιο σημείο. Florence και Cure, Eject Festival 2026.

Between Days, λοιπόν, η Cure, 15 Ιουλίου, Florence 14, στο Telecom Center Athens, στο ΑΚΑ Κόσμο, στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6, στο 210-60-64-29, μιλάμε εκτός αέρα, διαδικτυακά, είπαμε, ΕΡΤΕΚΟ, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application με ένα κλικ. Μπορείς να ακούς από το κινητό σου, όποια ώρα θέλεις εσύ. Σεου Ζόρζη και Μπέκ. Αυτό κι αν είναι μυστήρια συνεργασία, έτσι. The Other Side, λέει το άλμπουμ. Riverman. Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε σε ο Ζόζη και Μπέκ αυτή η συνεργασία έκπληξη στο 2026. Εμείς θα πάμε στο 85, γιατί το 85 αυτή τη μέρα ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του Brothers in Arms on Dire Straits, ένα αναμφισβήτητα στα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είναι σίγουρα το Brothers in Arms. Έκανε 9 εβδομάδες στην κορυφή, είχε πολλές πρωτιές. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον Brothers in Arms, δεν ήταν ποτέ ένα απλό άλμπουμ. Έκανε και ιστορία στα UK charts, ήταν το best selling άλμπουμ όλων των εποχών, κέρδισε βραβεία Grammy, Brit Awards, το ένα καλύτερο τραγούδι από το άλλο, έφερε τον Mark Knopfler και την παρέα του στην κορυφή, σε σημείο που δεν το άντεξε και έκανε στροφή προς τα πίσω. Έγινε και ένα επιτυακό για το άλμπουμ και του άξιζε φυσικά. Μιλάμε τώρα για ιστορία, το Brothers in Arms. Μέχρι και στο... υπάρχει και σαν μάθημα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σεναρίου στην Αγγλία, που πρέπει να κάνεις μια ιστορία πάνω στο τραγούδι, στο Brothers in Arms. Ήταν μια παραγωγή από τον ίδιο τον Knopfler, έτσι, γι' αυτό έχει όλο αυτό το smoothness. Κέρδισε τα Grammy του, τα βραβεία του, το 7 για την 25η επέτειο του πολέμου κυκλοφόρησε ειδική επανέκδοση με τα έσοδα να πηγαίνουν σε βετεράνους που έπασχαν από μετατραυματικό στρες, γιατί μιλάει μέσα για τον πόλεμο, τον Brothers in Arms, και γι' αυτό μιλάει. Και τα υπέροχα λόγια αυτά που έχει μέσα, ότι υπάρχουν, λέει, τόσοι πολλοί κόσμοι που μπορεί κανείς να ζήσει, να διαλέξει, και διαλέγουμε, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όλοι μαζί, ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, και επιλέγουν οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα σε διαφορετικούς κόσμους και να μην μπορούν να συντονιστούν, να είναι μαζί, να είναι παρέα, να είναι μονιασμένοι. Έναν κόσμο έχουμε μόνο που θα ζήσουμε και επιλέγουμε να φτιάξουμε τόσες διαφορετικές πραγματικότητες για να πολεμάμε ένας τον άλλον, λέει μέσα ο Mark Knopfler. Με τις κιθάρες του τις μοναδικές, τον ήχο που έγραψε ιστορία, όλη αυτή η παραγωγή. Από μια κουβέντα του Knopfler με τον πατέρα του για τον πόλεμο των Φόκλαντ έγινε όλο αυτό. Ο πατέρας περιέγραψε Βρετανούς και Αργεντινούς ως Brothers in Arms. Το βίντεο έγραψε ιστορία, κέρδισε Best Music Video το 87. Η πρώτη CD single έκδοση.

Και κυρίως για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας μιλάει ο Νόπφλερ εδώ, σε ένα αριστούργημα με το Man's Too Strong, Ride Across the River, Why Worry Mesa, Latest Trick, Walk of Life, Money for Nothing και So Far Away. Το διαμάντι του Brothers in Arms που έκανε τη βόλτα του για 9 εβδομάδες στην κορυφή του 85 και νομίζω είναι από αυτά τα άλμπουμς που ποτέ δεν σταματάει. Δεν σταματάνε να είναι στην κορυφή. Ο Carl Jung έλεγε ότι η μοναξιά δεν είναι όταν κανείς είναι μόνος του, αλλά όταν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνον. Πράγματα που αν ποτέ τα μοιραστεί, οι άλλοι θα τον παρεξηγήσουν, δεν θα τον καταλάβουν. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και ο Νόπφλερ έλεγε πάντα ότι η ελευθερία, όπως ακριβώς το θέτει και στο Brothers in Arms αυτό το ζήτημα, το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν πραγματικότητες διαφορετικές και επιλέγουν να ζουν σε άλλους κόσμους από τον κόσμο αυτόν τον έναν που έχουμε για να ζήσουμε μαζί. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, τον ρώτησαν ποια είναι, τι σημαίνει ελευθερία για εκείνον. Έλεγε ότι η απόλυτη ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι όταν μπορεί να κρατάει τη δική του πραγματικότητα που βρίσκεται στην αλήθεια, στο τώρα, χωρίς κανείς να του επιβάλλει ολόκληρο παραλογισμό. Μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να μην του ταιριάζει. Ο Marvin Gaye, για να φύγουμε από τους Dire Straits που έκαναν την πρωτιά τους το 1985 με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, στο 1973 η Motown θα κυκλοφορήσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία του Marvin Gaye, ένα τραγούδι που άλλη μια στιγμή που γράφεται η ιστορία και το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου. Εδώ είναι το 1973. Ο άνθρωπος που ό,τι και να ερμήνευε, τα πάντα, το τηλεφωνικό κατάλογο, ένα βιβλίο με συνταγές, δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος ο Marvin Gaye, και οι στίχοι του δεν ήταν ότι είχαν ιδιαίτερο βάθος πάντοτε. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι και ερωτικό, αλλά ο Marvin είχε πάντοτε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που έγραφε ιστορία.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Zoom 97, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Ο Γιάννης Κουσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές του κόσμου, όλα τα podcast, τον χρόνο που θέλεις εσύ. Κούτιμαν Ντέκελ, Hope, ο τίτλος του άλμπουμ 2026 και αυτό. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber. Με ένα search βρίσκεις τον κόσμο και στέλνεις τα μηνύματά σου.

Good Man, λοιπόν, και Ντέικελ με καινούριο άλμπουμ Νάικα. Η Νάικα ζωντανά τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου το σημειώνεις. Νάικα και όχι μόνο, έτσι. Ο Ιούλιος έχει πολλά.

Νάικα λοιπόν, 12 Ιουλίου το σημειώνει ζωντανά στην Τεχνόπολη. Σε αυτό το δροσερό βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες μέρες. Χιτάνα, άλλη μια ωραία συνεργασία στο 2026 και αυτό από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία Καμερούν. Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα.

Τζον Πεν και από το παρελθόν στο παρόν με Stones ζωντανούς να γράφουν μουσική και στο 2026 Foreign Tongues in the Stars Rolling Stones.

Stars, τα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο του άλμπουμ. Θα μένει κάτω από το βάρος πληροφορίας, λέει ο Tom Waits, ότι είμαστε, που συγχαίνεται με τη γνώση, η ποσότητα με την αυθονία και ο πλούτος με την ευτυχία. I'll be gone, Tom Waits.

στο ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον του Tom Waits βρεθήκαμε. Επέτειος γέννησης του Waylon Jennings. Γεννήθηκε στο Littlefield του Τέξας 15 Ιουνίου το 1937. Ξεκίνησε και ως DJ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς του Τέξας. Μουσική όλη του τη ζωή. Γλίτωσε κιόλας το 1959 από αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έγινε. Πρωτοπόρος, ο ήχος του σημάδεψε την country, η πρωτοπόρος του Outlaw Country μαζί με όλη του την τεράστια παρέα. Θα τον ακούσουμε μόνο του όμως. I'm a rambling man, Waylon Jennings.

Rambling Man, επέτειος γέννησης του Waylon Jennings και μια πολύ πολύ καλή συμβουλή του έλεγε ο Jennings και για τους νέους καλλιτέχνες, ότι υπάρχει πάντα ένας ακόμα τρόπος για να κάνεις τα πράγματα και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος. Καλό είναι να το δοκιμάσεις, έχεις το δικαίωμα να το δοκιμάσεις έστω και μία φορά και να μην φοβάσαι ποτέ. Φοβάσαι ποτέ να ρισκάρεις να είσαι ο εαυτός σου στην τέχνη, σε οτιδήποτε. Όπως ο Teddy Swims το έκανε. Το δοκίμασε. Gone, gone, gone, Teddy Swims.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Στον κατα...

0: Σνόλοφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών. 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Ρε Ακουάριος, Μάρο και Αναμούρα σε μια νέα εκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα, βραδάκι Δευτέρα. Έρχεται 15 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωνσταράκη στη φροντίδα του ήχου. 15 Ιουνίου 1994 φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης στα 68 του, πολύ νέο.

όμως η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μέρες για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, ένα σπουδαίο μυαλό. Όλα αυτά που έχει κάνει στη μουσική, στην Ελλάδα, έτσι, επηρέασε βαθιά την ελληνική κουλτούρα. Δεν έγραψε μόνο μουσική και σπουδαία άλμπουμς ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα αφιέρωμα μόνο χρειαζόμαστε μέρες για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Με μία του ατάκα όμως θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του, στο Χαμόγελο της Τζοκόντα, που ήταν και ο Quincy Jones παραγωγός και έχει πει και φοβερές ατάκες ο Μάνος Χατζηδάκης. Φοβερές ατάκες έλεγε. Μία θα πω, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός.

Όταν έρχονται τα σύννεφα, 15 Ιουνίου του 1994, στα 68 του φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ίδια μέρα, άλλη χρονιά, το 96, δύο χρόνια μετά, θα φύγει η Έλα Φιτζέραλντ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της jazz, η γυναίκα που επηρέασε πόσες φωνές, έτσι, η Έλα Φιτζέραλντ. Στα 79 της έφυγε η Βιφία και η Έλα, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ τάραχη, πολύ μεγάλη η ιστορία της και μια πορεία που οδήγησε σε αυτές τις ερμηνείες που έκανε. Το έχουμε πει ότι πόσες μεγάλες φωνές, ιδιαίτερα την εποχή της Φιτζέραλντ, που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα, όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή την αίρα έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, ιδιαίτερα στη jazz. Cheek to cheek, Έλα Φιτζέραλντ.

Τσίκ του Τσίκ, Έλα Φιτζέραλ φεύγει το 96. Lady of Song. Από τις σπουδαιότερες φωνές, εντάξει. Τι να πω για τα βραβεία της. Προφανώς έχει πάρει πολλά Grammy, 13, Lifetime Achievement, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, μια ολόκληρη ζωή στη δισκογραφία, στα βραβεία και είναι The Honors, η πρώτη γυναίκα που έκανε πάρα πολλά, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ερμηνεία της και το scat singing που έκανε που ήταν πάντα πολύ μπροστά η Έλα Φιτζέραλντ και γενναία γυναίκα, πολύ δυνατή. Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρί Φρόες, το σήμερα ερχόμαστε, 2026, Βραζιλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6.

Yellow Moon από Neville Brothers, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένους, 93,6 βραδάκι Δευτέρας έρχεται, καλή εβδομάδα να πούμε. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Ο Γιάννης Κουσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς, μείνετε στον κόσμο μας και θα κλείσουμε με... Δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοια έκπληξη Beth Hart που έρχεται 1η Ιουλίου και το έχουμε πει ότι θα είναι τώρα τρομερή βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη, καλά, Chris Isaac, υπέροχη. Υπέροχος ήταν, με φοβερό χιούμορ, πολύ ωραίος πάνω στη σκηνή. Δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε. Πάρα πολύ τίμιος και όλα όσα έπαιξε, και έπαιξε και πάρα πολύ ώρα και ευχάριστο το κοινό, δροσερά. Ήταν εκεί στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήταν μια μαγική βραδιά, να τα λέμε αυτά. Μαγική, μαγική βραδιά. Έτσι θα είναι σίγουρα και την Beth Hart, γιατί θα έχει ειδικά διαμορφωμένο stage και θα παίξει έτσι σχεδόν unplugged τα πάντα. Οπότε θα υπάρχουν εκπληξούλες στο set list. Δεν νομίζω τώρα να παίξει το Stairway to Heaven που θα ακούσουμε εμείς από Beth Hart. Μπορεί, μπορεί. Την προηγούμενη φορά πάντως έπαιξε το I'll Take Care of You, Bobby Bland. Φοβερή έκπληξη έτσι. Και το έπαιξε τόσο ωραία. Το I'll Take Care of You θα το παίξει σίγουρα. Σας το λέω να ετοιμαστούμε. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Δροσούλα πάντα στο Θέατρο Λυκαβητού. Stairway to Heaven, Beth Hart. Φιλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζέστη, ζέστη, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τι βρέχει, τι δεν βρέχει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να ακούσουμε την Beth Hart να ερμηνεύει Led Zeppelin και να ευχηθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπληξούλα, γιατί όχι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Χαλ Νεστερόβιτς, 29.

Cheers, one lie. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, η Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν ή μήνες, όταν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα απολυτήρια λοιπόν των παιδιών, τελειώσανε και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια. Paul McCartney και Ringo Starr. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλος, είναι 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, του Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τελευταία, τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο στο χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, με μουσικές από όλο τον κόσμο, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε. Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Let's get it on. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτό τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend που έγραψε το τραγούδι το 2016 είχε μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με νόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, δημοσόρα στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Αστού Ζιλμπέρτο και φυσικά η Fever Corporation. Χίλτον και Γκάρζα έρχονται στην Αθήνα οι Φίβεροι. 11 Ιουλίου στο release.

Κορυλής Άθενης λοιπόν υποδέχεται τους Thievery Corporation, τους Whalers, το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Σε μια καλοκαιρινή νυχτιά, σε μια καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου όλες αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντούν την διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley. Thievery Corporation, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, οι Whalers το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο.

Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο, Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μεν στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin Alternative Music στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Καλιφόρνια όπου μένει.

Άρντε Σολέιλ από την Σουηδία, ο multi instrumentalist, ο Ντάνιελ Κανταγουάθα. Έτσι είναι το όνομά του και η μπάντα, η Άρντε Σολέιλ. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Κρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μαρίου Μπιόντι.

Αυτό το Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα FL Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου όχι μόνο με τη soul αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gilbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jerry Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spanis, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Τον καλησπερίζουμε, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Four Woman στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ, από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους, τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά το ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square, οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind, ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνο από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγαζαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα

ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα από τον Willie Nelson. By surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για τον Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old fashion American show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πως ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μες στα 80's, ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Wicked Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Wicked Game, επειδή έχει ανέβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Wicked Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίνουν

να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος rocker, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί, και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό

Είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, η κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά μιλάμε το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Πίτερ Φράμπτον? Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ, λέει ότι θα βρει.

The thrill is gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπου να μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στούντιακά άλμπουμ και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς, κάπως έτσι φίλες και φίλοι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Για τα μηνύματά σας, θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε τη Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις.

0: 26. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Errol Lewis Garner. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Misty, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1956 μαζί με την ορχήστρα του Mitch Miller. Ο Errol Garner έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο παίζει πιάνο, και είναι αυτό το που σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955, Concert by the Sea, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο τότε δίσκους. Τι ήταν λίγο εκείνη την εποχή. Τι άλλο γιορτάζουμε σήμερα? Τον Αρτέμι Βεντούρι Ρούσο, τον Ντέμι Ρούσο, τον Έλληνα τραγουδιστή και μουσικό. Ας θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του.

Ένας Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντέμις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντέμις Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουθ, ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

Αν υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία, αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jérôme Philippe Léo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδισε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή, με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει δείξε το ελικόπτερο.

βεβαίως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από την τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

Bring the Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelons, Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος Classic.

Ηλικελή, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Οδείο Ερώδοτικού. Άνοιξε τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the weekend. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι το οποίο γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμπάντε Ελαΐζα, ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι, Μεξικάνος τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγκλ Por la Noche μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη σε 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

The Caveman μαζί το Πασαλέ με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία Γκάμπια, Gatekeepers και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

Jones, End of Time, από το άλμπουμ της For Mary. Και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνητικά από την Οντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Rain Mood, Errol Garner, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φαλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

Λοιπόν, και πίσω στον Ντέμι Ρούσο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμι Ρούσο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Ντέμι Ρούσο Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beck κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Rivermen. Μια συνεργασία που εξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Halliday. Μια ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

for you. I'll be there in no time. Ο Λέον Μπρίτζες μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνι.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Γουίλι Νέλσον στα 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillé και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο, με τίτλο Good Good Dub, αυτό το dub μπαζουκάρ που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας. Ναι, ναι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Metro Combo, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Η Metro Combo που εδώ φτιάχνουν αυτό το Meven Conem Classic που μέσα περιλαμβάνει το Tu Nu Boulet, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου και έρχονται.

Skin Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family tapes πέρασαν, lab tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds, η Ράντιο Μαλέμπε, υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και οι Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το super διαφορετικό λαπίνα.

Μίτσα Μιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει, η Λούρτ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο τόπο.

Μίτσα Μιακούμπ μας πάει απευθείας στον Τέλη Σωσίνη. You Know Fit Touch 'Em είναι το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Οι Κούριο Κούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Bem Querer, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον οίκο μας.

τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McCanaf που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί για να προχωρήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε.

in the Moonlight έφτιαχνε ο γιος. Ο Eugene Marley, ο τελευταίος, Praise Jah in the Moonlight, είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Calypso Rose. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Calypso Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

στη Μασσαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρής Μαρακάς και Εταμέρ το κομμάτι.

live εκδοχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Boos μαζί του. Mama was queen of the mambo.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament, man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας.

Jason Joshua πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de

αυτό το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο, Σαβές Ραβίν, και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ράι Κούντερ. Εδώ, τσινίτο, τσινίτο.

όμορφα και ωραία. Θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Σέισι Σι αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε? Αυτό είναι το κομμάτι.

εδώ η Desiree συναντούν τον Gay Double Amboley, αλλά και την Coffee Jamar. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

Ο Σιμπιλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρι.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.